Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βασίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου. Μετά.

0: Ρε, εσύ τι νότα ήταν αυτή που έπιασε τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Το έπιασε τώρα το.
1: Υπάρχει.
0: Πολύ δυνατή νότα. Μήπως είναι, πώς να το ψάξω.
1: Γιατί έρχεται τρέχοντας ο άλλος,
0: και καλά τρέχοντας.

0: Ναι.
1: Άσερε που ήμουν 5 λεπτά κάτω, δεν μου άνοιγε.
2: Ο Θανάσης, παιδιά, ο οποίος το έχει φάει χαλαρά, μέσα σου έχει κάτσει στο αμάξι και ακούς και κανένα αθλητικό και τρέχει τα τελευταία 2 μέτρα, δηλαδή από την πόρτα εδώ.
1: Ο Γκαρίζος, η κάμερα, η κάμερα, είμαι παντού, είμαι παντού.
2: Η παρακάμερα. Δεν υπήρχε μια εκπομπή που ήταν η παρακάμερα, κάτι τέτοιο.
1: Α, όχι, ρε.
2: Παρακάμερα που είχε τέτοια. Πώς ήταν παλιά του Ευαγγελάτου με το στρώμα που είχε μέσα ζωήφια.
1: Και μετά
2: βάζανε είναι... κάμερα μέσα στις τσάντες.
1: Έχει ζήκο και μετά έγινε φίλε. Ενώ ήταν στις αθλητικές εκπομπές η παρακάμερα της ΕΡΤ.
2: Άρα μήπως δεν είναι αυτό που λέω και είναι αυτό που λες εσύ, γιατί πιο πολύ μου κολλάει για αθλητικό. Τέλος πάντων, καλημέρα σας μάπες. Ως συνήθως ακούτε Μάπες Show, την εκπομπή που δεν ξέρει τι λέει. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλημέρα σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι ξεκινήσουμε να λέμε, δεν θα καταλήξουμε να έχουμε δίκιο ή να το λέμε σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε την αρρωγή σας μέσα από το 698 104 104 και 6.
1: Θέλω να αρχίσω με τα ελαφρά θέματα της ημέρας.
2: Α, γιατί έχω ένα πολύ βαρύ.
1: Πριν πας στα βαριά, γιατί ήξερα να πας στα βαριά, καλό στα βαριά.
2: Όχι, ένα πολύ βαρύ το, για το σεισμό ήθελα που άκουγα τώρα κάτι φοβερό, αλλά πες, sorry.
1: Έχω να πω ότι.
2: Δακτυλοδεικτούμενος ο Βασίλης.
1: Εντάξει.
2: Προχωράμε.
1: Μια φορά μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Ναι. Και στα βουνά πολλές φορές δεν χιονίζει. Ναι.
0: Πολλόδε, ναι. Μάλλον.
2: Πολλόδε.
1: Λοιπόν, η Μπούκα κουρεύτηκε. Και ναι, έχει κάνει το πιο αγαπημένο μου σεξι μαλλί. Εγώ αυτό το μαλλί το θέλω το πιο σεξι.
2: Επειδή αυτό έχει κική.
1: Όχι. Επειδή αυτό έχει Νικήτα.
2: Τι είναι Νικήτα?
1: Η Νικήτα ήταν ο παιδικό.
2: Νικήτα Καγλαμάνη. Νικήτα Καγλαμάνη.
0: Τι? Όχι, λες, αυτή ρε. Η άλλη Νικήτα από τη σειρά.
1: Δεν τη θυμάσαι τη Νικήτα τη 90s. Τη σούπερ υπεργόμενα τη δολοφόνο.
0: Νικήτα... Την πρακτόρισα που αναλάμβανε αυτές τις ειδικές αποστολές. Ναι. Φορούσε τα στενά κοστούμια και το καρεδάκι.
2: Νικήτα, όταν λέτε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό καταρχάς. Είναι ένα από τα ψευδόνυμα του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο Νικήτας. Τώρα ο Γιωτόπουλος ήταν, τώρα δεν ξέρω. Ήταν ένα από αυτού του.
0: Περίμενε.
2: Τα υψηλά ιστάμενα.
0: Ο Λάμπρος ποιο ήταν?
2: Ο Λάμπρος ήταν ο Γιωτόπουλος.
0: Ο Γιωτόπουλος ήταν,
2: ναι. Αλλά είχαν πολλά αυτοί.
0: Είχαν διάφορα.
2: Ναι.
0: Εσείς τι θα διαλέγατε?
2: Εντάξει, δεν θα...
3: Για υποκοριστικό.
0: Ναι.
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τρομοκράτης, αλλά αν...
0: Όχι, άμα χρειαζόταν έτσι ένα να έχεις δεύτερο για λόγους ασφαλείας.
2: Άκου, επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες.
1: Αναλόγως πώς θα τα πηγαίνουμε τώρα.
2: Επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες και τέτοια, θα ήθελα να με λένε Ευλάμπιο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο το Ευλάμπιο.
2: Ναι, ή Λάμπης. Αυτοί δεν λέγονται έτσι οι Ευλάμπιες.
0: Ναι. Λάμπης είναι Λάμπης. Καταπληκτικό Λάμπης.
2: Λάμπης και θα παρέπει ότι εγώ είμαι ουσιαστικά ασχολούμαι με δυναμίτιδες και τέτοια.
3: Κάτι λαϊκό. Εγώ θα πω, μήπως θα μπορούσα Στέλλα.
1: Η Στέλλα που ναι. Πάει.
3: Μπορώ Στέλλα.
2: Το Στέλλα είναι τέτοιο. Ναι. Είναι Στέλλα. Πράκτορας, ναι. Τρομοκράτης.
1: Εγώ θα ήμουν ο πιο πρακτικός. Δηλαδή αυτός ο
2: οποίος... Ο Προκόπης.
0: Ο Σπιρτούλης.
2: Ο Προκόπης θα σου δώσει.
1: Εντάξει, Προκόπης. Ήθελα να με πω Τάσο. Το Τάσο ήθελα να βάλω. Αλλά εντάξει,
3: ο
1: Προκόπης είναι.
2: Καλά είναι, η Βασιλική
0: μας είναι ωραίος.
2: Η Χλόη.
0: Παιδιά, η Χλόη είναι καραμπαμπάδι. Είναι πιο όχο, δεν γίνεται.
2: Πολύ Χλόη.
3: Καρφώνεται ρε η Χλόη. Κάτι άλλο θέλουμε.
0: Θέλει μια Σοφία. Θέλει κάτι τέτοιο ξεχού.
2: Ένα απλό.
1: Άννα.
0: Η Άννα αφού είχαν στη 17 Νοέμβρη. Δεν θα τη γράφουμε. Δεν ακούγαμε η Άννα τη 17 Νοέμβρη και λοιπά, λοιπά, λοιπά.
2: Ναι, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ σωστά το νούμερο.
0: Αν την ξέρεις.
1: Όχι.
2: Πάω στο επόμενο θέμα και η παύση αφορά το να πω σωστά το νούμερο. Μετά σκέφτομαι ότι πρώτα απ' όλα ακούνε Μάπες Show και δεν περιμένουν να πει σωστά το νούμερο. Και δεύτερον, και να μην το πει σωστά, ποιος ξέρει την πραγματικότητα για να το διασταυρώσει.
1: Για τους 30.000.
2: Μιλάω για το σε τι αντιστοιχεί η ένταση του σεισμού στη Βενεζουέλα.
0: Τα 7 Ρίκτερ.
1: 7,2, 7,3.
2: Σου λέει
3: 7,2 και 7,5.
2: Μιλάμε για έκκληση τέτοιας ενέργειας από τα έγκατα της γης που αντιστοιχεί, εδώ αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, σε 3 εκατομμύρια τόνους εκλασές.
1: Όχι.
2: Α, γιατί βλέπω ότι γέρνεις.
3: Εγώ ήμουν.
2: Εσύ, εντάξει. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια τόνους πυρίτιδας. Ακούτε, 178 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
3: Τι λες καλέ.
2: Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για σοβαρή.
3: 178 ατομικές βόμβες.
0: Και είναι αυτός ο αριθμός. Όντως, ο συνδυασμός με 180 βόμβες αντίστοιχες με εκείνες που έπεσαν στην
1: Χιροσίμα. Δεν έχω μεγαλύτερη φοβία από το σεισμό. Είναι μεγαλύτερη μου φοβία γιατί δεν ξέρω πού να πάω. Πού να πας με το σεισμό? Γιατί ο σεισμός μπορεί να τα κάνει όλοι. Να ανοίξει ο δρόμος, να πέσει το κτίριο, μη με κοιτάς εσύ, να μου φύγει η γλάστρα στο κεφάλι.
0: Να ανοίξει ο δρόμος είναι λίγο ακραίο, θα έλεγε κάτι.
1: Τους άνοιξε εκεί 7,5.
2: Ναι. Τώρα
1: λένε, έχουν λένε ότι περιμένουν γύρω στους 30.000 νεκρούς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ υπερβολικό αυτό το νούμερο. Ιστορία. Αλλά λένε ότι έχουν πέσει, παιδιά, συγκροτήματα κατοικιών της Λατινικής Αμερικής. Τα έχω δει αυτά, τα είχαν και στη Βαρκελόνη. Είναι κλασικά, ξέρεις, τα κτίρια αυτά που μπορεί να μένουν μέσα 2.000 άτομα. Οπότε σου λέει ήταν απόγευμα, ήταν και όλοι σπίτι χαλαρά, πολλοί βλέπανε και μπάλα, γιατί είχαν και μια γιορτή, οπότε λείπανε και πολλά τις δουλειές, οπότε
2: περιμένουν.
3: Έχουν γίνει, συγγνώμη, έχουν γίνει ήδη περισσότερες από 26.000 δηλώσεις αγνοωμένων.
2: Τι λες, ρε παιδί.
3: Και υπάρχουν 235 νεκροί. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Ναι, λέει, τώρα στην πραγματικότητα ακόμα τρέχα γύρω.
2: Κοίτα τη δύναμη των φυσικών φαινομένων.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν, δεν μπορεί να, τα, να παραλληλιστεί με οποιαδήποτε δύναμη όπλου ανθρώπινου. Ή να συγκριθεί. Αναπόφευκτα δε μας έρχεται στο μυαλό το που ήμασταν εμείς στον μεγάλο σεισμό του 99, δεν ήταν?
1: Ναι.
2: Γιατί τώρα που πες ότι άνοιξε η γη, εγώ θυμάμαι όμως σίγουρα στην Ερμού που ήμουν να πέφτουν τα τζάμια από τα κτίρια πάνω μας.
1: Αυτό μου περιγράφει ο πατέρας μου, ήταν στον Πειραιά, ανάμεσα σε κάτι κτίρια, και το καταλάβαινε γιατί ήταν στην κίνηση με τη μηχανή και άρχισε και έβλεπε τα τζάμια, τη σκιά του στα τζάμια να πάλεται τόσο πολύ που να χάνεται από το πλάνο του.
2: Εκείνος,
1: και, ναι, και ναι, νόμιζε ότι πέφτανε τα κτίρια πάνω του. Και εκεί λέει σταματά και λέει σεισμός. Και όταν σταμάτησε, πήγαινε λέει έτσι ο πείρας. Δεξιά-αριστερά θα το θυμάται για πάντα. Βλέπει τα μάξια να φεύγουν.
2: Άστα. Αυτό ο Μάπες μου είναι το Μάπες Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, εκείνος είναι ο Θανάσης Πασάς και η κυρία είναι η Κατερίνα Μπούκα. Οι κυρίες μας είναι η Κατερίνα Μπούκα και η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή του κεντρικού σκηνοθεσία. Έγινε και τίποτα τώρα, προς Θεού.
3: Ο
2: Βλάμπιος, ευχαριστώ. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να πω, μάλλον σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ παρόλο που χθες κουράστηκα να απαντάω σε τηλέφωνα, και το λέω γιατί με το που ανακοινώθηκε το τέλος του Μποντζόρνο, με κορόιδευε ο φίλος μου Δημήτρης ο Ταγρές, ο οπερατέρ, και μου έλεγε καλά τώρα ξέρεις πώς θα χαρούν. Ειδικά για σένα, για το στόμα σου και για αυτά που έχεις πει κατά τη διάρκεια του έτους. Και του λέω ναι, οκ. Okay. Fair, είναι έτσι η δουλειά μας. Και στην τελική αυτός που χαίρεται με το κακό του άλλου δεν είναι και πολύ καλός άνθρωπος, να το θέσω έτσι, ή θα του επιστρέψει.
0: Κάτι θα έρθει, ναι.
2: Καλό είναι να το αποφεύγουμε αυτό, να χαιρόμαστε με το κακό του άλλου. Καλό είναι να χαιρόμαστε με το δικό μας καλό, και αν ο άλλος στεναχωριέται, να είναι κακό δικό του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το αντίθετο είδα χθες. Δεν σταμάτησα να σηκώνω τηλέφωνα ακόμη και από ανθρώπους που είχαμε αντιπαρατεθεί, για να μου λένε ότι είναι εδώ. Εγώ το βλέπω πολύ χαλαρά γιατί είναι δουλειά. Και ένας άνθρωπος που, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να συγκριθώ με οποιονδήποτε, έχει χάσει τους γονείς τους 6 μήνες, είναι ύβρις να στεναχωρηθώ για κάτι που έχει να κάνει με δουλειά. Οπότε εγώ έχω ένα κόφτη στο πόσο στεναχωριέμαι και πόσο κλαίω στον αέρα κτλ.
1: Μου θύμισε στο τηλέφωνο πόσο, ποια είναι τα σημαντικά, γιατί μου το είπες και προσωπικά και κάπως χαλάρωσα, να ξέρετε,
2: ναι,
1: μου το είπα.
2: Η υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, οπότε όλα θα τα βρούμε. Εγώ όμως είμαι αυτός, έτσι, που δεν έχω και υποχρεώσεις, ενώ δεν έχω παιδιά, άλλος έχει οικογένειες, καταλαβαίνω του κάθενος το ζόρι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όλοι, ένα τηλέφωνο έστω και συμπαράστασης με πήραν μέχρι αργά το βράδυ και συνάδελφοι, και κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι σε αυτό το συνάφι μας ψιλοβριζόμαστε, ψιλολέμε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Δεν έβγαλα ποτέ την ουρά μου απ' έξω. Είπα, την αγαπάω τη φάρα μου. Έχουν αυτοί τα δικά τους, μου λένε και αυτά τα δικά μου. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Βέβαια, και αυτό το εκατέρωθεν μπινελίκι είναι που μας έφερε και σε αυτή την κατάσταση. Πέραν όλων. Και ευτέλισε το προϊόν της τηλεόρασης. Αλλά μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν φταίμε κι εμείς πλήρως. Είναι και επιχειρηματικές κινήσεις που σαρώνουν στο πέρασμά τους. Όπως βλέπετε, ολόκληρους οργανισμούς, όχι μόνο εκπομπές.
0: Ναι, αλλάζουν τα τοπία.
2: Ακριβώς.
0: Εποχές.
2: Θέλω όμως να ευχαριστήσω γι' αυτό και το είπα, γιατί μέχρι αργά το βράδυ με παίρνανε τηλέφωνο. Και μετά ξύπνησα και είδα και άλλα μηνύματα. Από διάφορους σταθμούς, από διάφορες εκπομπές, αγόρια, κορίτσια, ακόμη και στα Ματίνα. Που τα άκουσε τα μπινελίκια της την προηγούμενη φορά. Με το.
0: Ανώτερος άνθρωπος στα Ματίνα, δεν μας έπαιρνε αυτά.
2: Λοιπόν, ναι, που με είχε αδικήσει τότε με το. Πότε τα άκουσε, πότε ήταν, με τον Γρηγόρη, με τον.
0: Τώρα προχθέ με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη. Φιτήλιασε το Λιάγκα, να μην τα θυμίσω τώρα.
2: Φιτήλιασε το Λιάγκα. Λοιπόν, τώρα ακούστε το άλλο. Χτες λοιπόν διάβαζα, δεν ξέρω αν το διάβαζα σε κάποια σούπερ αντιπολιτευτική εφημερίδα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
3: Εντάξει, ακούστε, δεν είναι και σούπερ αντιπολιτευτική.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι και ορίζος πάντα.
2: Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν το διάβαζα σε κάποιο site που.
0: Ναι. Γιατί η Κατερίνα κάποια θα ξέρει με πέντε φύλλα που κυκλοφορεί που είναι σούπερ αντιπολιτευτική.
2: Εγώ θα την πω την πληροφορία και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, ας την πιστέψει ή όχι. Σου λέει ότι πάνω από το 70% των νομοσχεδίων που περνάει η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: περνάνε νύχτα, περνάνε τέτοιο, τα μεσάνυχτα και ψηφίζω την άλλη μέρα. Κατατίθενται τα μεσάνυχτα και ψηφίζω την άλλη μέρα το πρωί.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές.
2: Με λίγα λόγια, ψιλοκάτω από το τραπέζι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό δεν απαγορευόταν, δεν τα έκανε κάτι τέτοια η ζωή Κωνσταντοπούλου που τους έβαζε να. Που έβαζε τις συνεδριάσεις αργά το βράδυ και το είχαν κάνει ξενυχτάδικο αυτό και λέγανε ότι. Ναι, αλλά με αφορμή αυτό είχαν πει ότι δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ξημερώματα γιατί. Και δεν πηγαίνουν οι.
1: Μπράβο, είχαν την αφορμή επειδή οι άλλοι ήθελαν να μιλάει πάρα πολύ. Τώρα όχι. Αλλά πάντα συνέβαινε αυτό, εγώ το θυμάμαι.
2: Όχι, δηλαδή. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ξεκινούσε τη συνεδρίαση βράδυ, κάνω λάθος. Τύπου 7, 8, 9.
1: Όχι, νομίζω ήταν.
0: Τράβαγε.
2: Απλά τράβαγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν κατάλαβα τώρα τι νύχτες και τι αυτά και
2: παιδί
0: τι.
2: Παιδί μου, καταθέτει, λέει, τα μεσάνυχτα το νομοσχέδιο και το ψηφίζει την άλλη μέρα το πρωί.
0: Ωραία, να πάτε να ψηφίσετε. Δεν κατάλαβα.
3: Δεν προλαβαίνουμε, ρε. Όπως βγαίνει η προκήρυξη ΑΣΕΠ τη νύχτα, βάζουν τους δικούς τους να κάνουν αίτηση και μετά παίρνουν τα ξαδέρφια τους.
1: Έτσι πάει.
3: Και μετά όλοι σοκάρονται. Και τι έγινε με τον δήμαρχο και τι έγινε με την αντιδήμαρχο.
0: Κάτι θες να καταγγείλεις εσύ.
3: Ναι, στο χωριό μου τώρα, μην ανοίξω το στόμα.
2: Μην τα ανοίξεις.
0: Κάτι έχει γίνει.
1: Μα ξέρεις, εμείς που είμαστε από χωριά, το ξέρουμε το σύστημα πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί. Γι' αυτό όταν έρχομαι στην Αθήνα είμαστε θυμωμένοι.
2: Γι' αυτό είστε θυμωμένοι.
0: Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς έτσι έξαλλοι.
2: Και ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Από αυτό είναι.
1: Εγώ μεγάλωσα με ο Πεκεπέδες. Από χρόνια τους έβλεπα. Οπότε ξέρω ότι όταν είσαι στο Πεκεπέδες, λέω είναι διάσημο.
2: Τώρα που το λες αυτό, έχω απογοητευτεί. Ξέρετε ότι εμένα ήταν πολύ. Τώρα θα με κοροϊδέψετε. Ήταν μεγάλο μου πρότυπο πολιτικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παρόλο που ήμουν πασοκτζής. Γιατί χειρίζεται τουλάχιστον στην ακμή του, τότε που μάλιστα ήταν ο νούμερο ένα δελφίνο για την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά έκανε και το κόμμα, το ΚΕΠΤΟ λεγόμενο. Το κίνημα Ελλήνων Πολιτών.
1: Ταύρο δεν είχε για σήμα.
2: Όχι, αυτό ήταν του Στέφανου Μάνου.
1: Μπράβο, ρε,
2: το κόμμα των φιλελευθέρων ήταν ο Ταύρος.
1: Τι είχε, δαχτυλίδια είχε ο Αβραμού.
2: Νομίζω αυτό ήταν. Κάτι το μόβε. Τέλος πάντων, τον είχα πολύ ψηλά και για την παρησία του και για την εφράδια του λόγου του, για τις γνώσεις του.
0: Σοβαρός άνθρωπος.
2: Σοβαρός, όμορφος. Παίζει πολύ το ογκομενιλίκι.
1: Καλέ, τον είδε προχθές εκεί που δεν είχε καμιά ιδέα και μου λέει, καλέ, ποιος είναι αυτός. Λέω, α, θυμάσαι μια σειρά, λέω, τη Λάμψη που έβλεπε, λέω, και κάτι. Μου λέει, ναι, λέω, θυμάστε τον Γιάνγκο Δράκο. Ναι, ναι, ναι, αυτό που μίλαγε. Λέω, ναι, αυτός έκανε τον αδερφό του. Μου λέει, φαίνεται.
2: Όχι, ρε, ο απέργης ήταν αυτός.
1: Το ξέρω, άλλο, ρε, ναι. Ότι ήταν ο απέργης και εκεί δεν το ήξερε.
2: Λέω λοιπόν ότι ήταν διπλωμάτης επίσης. Και γενικά είχε πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του. Τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω εγώ προσωπικά με τη δική μου προσωπική πετρία. Πόσο απογοητεύτηκα. Που άκουσα να λέει, να μιλάει με αυτόν τον αγοραίο τρόπο. Κάνας και ρατάς, δεν θα μου ασκήσει δίωξη εμένα. Τον καλούσα σε απολογία και έλεγε: άμα θέλετε, στείλτε τις ερωτήσεις να σας απαντήσω γραπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια αλαζονία, ας πούμε, που δεν συνάδει με την εποχή καν, κατά τη γνώμη μου. Πολλό δε μάλλον με το κόμμα του, με την πολιτική εικόνα της Ελλάδας.
0: Σας στείλαμε και στην Ευρώπη, κύριε, δηλαδή λίγο εκπολιτιστείτε.
3: Μα να πούμε και κάτι, τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Πες τα.
0: Ναι, μωρέ, κάθε. Ναι.
2: Αυτή είναι μεγάλη ατάκα.
3: Οπότε προσοχή.
2: Και επίσης.
0: Κάθεστε τώρα και μου ρεζιλεύεστε για μικρό ποσάκια.
3: Ναι.
2: Ναι, μα ξεκαθάρισαν και οι αρχές ότι οι ευρωπαϊκές του Βελγίου ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μας ενδιαφέρει η κολεγιά που έκανε στο Κατάρ για να αρθεί η βίζα. Γιατί το Κατάρ για να ταξιδέψουν οι Καταριανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν βίζα.
3: Ναι, ναι.
2: Και μεγάλος τους διακαής πόθος ήταν να καταργηθεί αυτή η βίζα. Και φέρεται να μεσολάβει ο Αβραμόπουλος. Αυτό είναι, λέει, το θέμα. Mm. Το ότι έκανε. Πώς λέγεται, ότι τις.
3: Τις πελατειακές σχέσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Τον ενδιάμεσο, ας πούμε.
2: Την εξουσία του, ρε παιδί μου, την έκανε κατάχρηση των αρμοδιοτήτων.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό τον κατηγορούν. Γιατί η απάντηση που λάβαμε αρχικά ότι μα εγώ ρώτησα, μα είπα μπορώ και να έχω μισθό. Ναι, μπορείς. Δεν τον κατηγορούν γι' αυτό. Γιατί πήγες. Ναι. Εκεί που πήγες και σου είπαμε ναι, πήγαινε. Πώς τα διαχειρίστηκες τα πράγματα.
2: Και
0: τι
2: μετά,
0: έκανες.
2: Και μετά,
0: σε συνέχεια με βάση τη θέση αυτή που είχες. Και βγαίνει ο άλλος και λέει εγώ λέω αφού είχα την άδεια. Τι θα ρωτήσω τον αστυνομικό, ένα τυχαίο αστυνομικό.
2: Αυτό το attitude εμένα μου χάλασε πολύ. Εγώ και ποιος είναι αυτός, ναι. Και γιατί εγώ και εγώ απάγω σε αυτούς.
3: Λογικά ναι. Αυτό θα είχε πάντα. Απλά θα πω εγώ τώρα έκανα μια τεράστια γενίκευση. Αλλά...
2: Έχεις δίκιο. Ναι. Δεν το είχαμε
3: δει εδώ μεταξύ. Ναι. Δεν θα είχε φανερωθεί.
2: Καλά, μην νομίζεις. Και εμένα σου είχε πει ο πατέρας μου όσο μεγάλωνε έβλεπε Καρατζαφέρι. Ενώ ο πατέρας μου ήταν βαθιά δημοκράτης.
3: Ναι, εντάξει, το
2: αλλάζουν
3: αυτό
2: οι άνθρωποι. Ναι, παθαίνουν ένα.
3: Ναι, γιατί φοβούνται. Γιατί βλέπουν και τη Δύση τη δική τους. Βλέπουν και την αλλαγή που έρχεται και δεν την καταλαβαίνουν. Οπότε στρέφονται σε τέτοια πράγματα.
1: Εγώ για πάντα τον έχω στην καρδούλα μου γιατί έφερε το πιο ψηλό δέντρο. δέντρο τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε.
3: Είχε κάνει τη Ζαχαρούπολη. Από το χωριό μάλλον είχαμε έρθει εμείς να δούμε τι γίνεται.
1: Βλέπεις τα
2: τι κάτσατε. Και κάτσατε, δεν γύρισατε πίσω.
1: Όχι.
3: Κάτσαμε λίγο, γυρίσαμε, ξανάρθαμε, είχαμε μια κινητικότητα.
0: Είχε πηγαίνει έλα η φασούλα.
1: Ήταν και οι αρχές του αιώνα.
2: Θα πω έτσι για τα τελευταία πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων. Δεν είναι ακριβώς πολιτικά. Κάλα το συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και καθόλου. Ότι έβλεπα χτες λίγο κουσουλό το μεσημέρι και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπού.
1: Τι σε έχει βρει
2: και και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπούλου. Και είχε πάλι το θέμα του Παϊτέρη. Βέβαια το χειρίστηκε πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Δεν το άφησε πολύ να ξεφύγει, γιατί ξέρει ότι είναι υπόλογος. Έβγαλε φυσικά Παϊτέρη πάλι στην τηλεφωνική.
3: Ωραία.
1: Είχαμε δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
2: Κοίταξε. Ναι, αλλά επουσιώδης τώρα. Κατάλαβες. Τα ίδια και τα ίδια. Έλεγε αυτή. Γύφτη, γύφτη, γύφτη. Ο άλλος είπε συγγνώμη στη μάνα σου, βέβαια, αλλά όχι σε σένα, γιατί συνεχίζεις να μας λες γύφτους. Αυτό ήταν η πληροφορία. Αλλά άκουγα το αφήγημα. Το έχει μάθει το ποίημα απ' έξω. Και είναι ένα ποίημα, παιδιά, που είναι πολύ καλογραμμένο. Πατάει πάνω σε οποιονδήποτε Έλληνα έχει ψήγματα από πατριαρχίας μέχρι εθνικισμού, με την έννοια ότι είμαστε καλύτερη φιλή από οποιονδήποτε άλλο.
1: Και Λατινοπούλου όλα αυτά.
2: Ναι, το αφήγημά της είναι πολύ καλό. Πολύ καλά εκπεφρασμένο. Δηλαδή, σου λέει ότι λέω γύφτους αυτούς που κλέβουν, που είναι παραβατικοί, που παντρεύονται από μικροί, και δεν λέω αυτούς που έχουν, ας πούμε, σπουδάσει. Γιατί αυτοί, δεν λέει όμως ότι δεν τους λέω και αυτούς, δεν τους νοιάζει αν τους πω γύφτους, γιατί αυτά έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Και τι να κάνουνε, λέει, να τους κόψουμε, λέει, τα επιδόματα στους γύφτους, να τους αρχίσουν να τους. Είναι το 78% των φυλακών είναι, σου λέει, Ρωμά, γιατί και εγώ δεν θέλω να τους λέω γύφτους. Καταλαβαίνετε, όπου λέω εγώ Ρωμά, εκείνη λέει γύφτους. Ναι, και να μην τα λέω. Ναι. Και υιοθετούμε κακοποιητικό λόγο στο ραδιόφωνο. Σου λέει αυτό, σου λέει ότι θα πρέπει να κόπουν, και τη ρωτάει ο κουσουλός, και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει όπως εγώ και εσείς να πιάσουν μια δουλειά. Αυτά είναι προβαρισμένα. Δεν είναι ότι
3: είναι προβαρισμένα.
2: Δεν την έχω
3: επίσης,
2: δηλαδή, τόσο ετοιμολογία.
1: Δεν έχουμε όλη την κακιά της κυρίας Λατινοπούλου.
3: Σιγά την ετοιμολογία, εγώ θα πω. Εγώ δεν αντέχω με Λατινοπούλου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω κάνει μπλοκ, γιατί δεν μπορώ καν να τη βλέπω. Δεν θέλω στα αυτιά μου να μπαίνει αυτός ο λόγος. Δεν αντέχω καθόλου. Αλλά πρώτον, δεν βλέπω εγώ κάποια ιδιαίτερη ετοιμολογία. Τη βλέπω να κάνει ένα στυλ Άδωνη, να φωνάζει. Έβλεπα και τις προάλλες που κάτι έλεγε για το Pride και ποια
0: ναι,
3: κυρία
0: αυτό
3: πάει.
0: Λέει, είναι ετοιμασμένα, δηλαδή. Ναι. Πατάει την κασέτα.
3: Ναι. Α, ναι, έχει πάει στον καθένα.
2: Εγώ δεν μίλησα για ετοιμολογία Αφίας. Μίλησα με το Τιμήτρη που τη λέει την ερώτηση. Απαντάει κατευθείαν την απάντηση.
0: Όμως είναι και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Δηλαδή δεν την παίρνει ένας να τη πει, ωραία, όπως θες για Ρωμά, όπως θες για γύφτους. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το στεγαστικό στη χώρα. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το ασφαλιστικό. Όπου λέει κάτι, ας πούμε, γενικότητες τύπου, αν φέρει κουβέντα, ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Πείτε μας, κυρία μου, τι έχετε μετρήσει ακόμα. Μετράτε ένα 7-8% στη δημοσκόπηση. Δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρει να πει τίποτα. Είναι αδιάβαστη σε όλα τα βασικά θέματα, και επειδή έχει αυτή την καραμέλα γύφτη, λαθρομετανάστες, λαθροεισβολής και τα ρέστα, πάει κουβέντα μόνο εκεί. Λες και τα προβλήματα του Έλληνα είναι αυτά σήμερα, να μας τα λύσει η Λατινοπούλου, να πάει να πάρει τα επιδόματα. Την πάνε δηλαδή δυστυχώς πολύ χαλαρά εκεί που θέλει. Δεν είδα να τη στριμώχνει κανείς να τη ρωτήσει αριθμούς, πράγματα, ιστορίες.
1: Ελπίζω οι συμπολίτες μας πλέον, μετά από τέτοια εκπαίδευση που έχουμε πλέον στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 50 χρόνια, να μην ψαρώνουν με όλα αυτά τα πράγματα και να καταλάβουν ότι οι πολιτικοί του παρελθόντος δεν υπάρχουν. Οι πολιτικοί του σήμερα εκπροσωπούν πάντα κάποιο κρυφό συμφέρον, μια ατζέντα. Γι' αυτό και δεν τους ρωτάνε και είναι τα αφήγηματα στάνταρ. Και αν παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό την κυρία Λατινοπούλου, ποιο είναι το αφήγημά της, που καταλήγει όλο αυτό, είναι σε μια δήλωση που λέει: επιτέλους παραπάνω φυλακές. Επιτέλους παραπάνω φυλακές. Αυτό το επιτέλους παραπάνω φυλακές μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω που εξυπηρετεί. Όπως, ας πούμε, την πρώτη ιδιωτική φυλακή στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει: δεν έχουμε φυλακές, έχουμε πολλούς κρατούμενους. Ας κάνουμε επιτέλους μια ιδιωτική.
2: Εγώ περισσότερο έλεγα για το, για το κακοποιητικό τους λόγο και τον προβαρισμένο που τον έχουν φτιάξει ώστε να ακούγεται καλά στου Έλληνα το αυτή που έχει ενδεχομένως πέσει και θύμα ή αδικηθεί ή οτιδήποτε, ναι, και θέλει να στο, ψάχνει να στοχοποιήσει κάποιον.
1: Τόσα χρόνια δεν έχετε συνηθίσει με αυτούς τους λόγους. Εγώ
2: ναι, εντάξει.
3: Ναι, παιδί μου, απλώς η συγκεκριμένη δεν θεωρώ ότι βασίζεται σε κάποια λογική ή παρουσιάζει κάποιο επιχείρημα ή να πεις ότι να μην παραπλανούνται.
1: Έχει γιατί ακροατήριο. Όσοι,
3: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο.
3: Έχει ακροατήριο που δεν είναι ότι θα παραπλανηθεί από τα επιχειρήματα, από το συνέστημα. Είναι όλο θυμικό εκεί πέρα. Δηλαδή με γαργαλάει, μου πιάνει και εμένα το θυμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο συνέστημα αδικίας έχω μέσα μου και πάω έτσι ντουγρού.
4: Και το δικό της πάντως είναι λίγο θυμικό, δηλαδή εγώ μέσα μου είμαι λίγο παϊτέρης. Νιώθω ότι άμα κάπου κολλάς και παρασχολείσαι έστω και κόντρα, κάτι θες ρε αδερφούλη μου. Κάτι για κάποιο λόγο έχει φάει τέτοιο σκάλωμα.
1: Και να ερεμήσουν τα αγόρια τα βρυά. Τα ταυριά που είναι με τη Λατινοπούλα, ας πούμε, όπως εδώ οι φίλοι τώρα έχουν στείλει 2-3 αντίστοιχα σχόλια. Να σας θυμίσω ότι με το πάθος σας μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα λάθη. Εντάξει, άι τώρα. Βλέπαμε τη Μαριγκόνα, θα την κάνουμε τώρα παρουσιάσα. Θα μας τρώει τώρα τις λες Μαριγκόνα. Κατάλαβα. Τώρα βλέπουν τη Λατινοπούλα, λέω ωραίο κομμενάκι Λατινοπούλα, θα μας την κάνουμε.
4: Σιγά μωρέ, ένα έστειλε ένα μήνυμα, νόμιζα και εγώ ότι έχουμε κύμα.
1: Ένα εδώ.
2: Ότι είναι όμορφη είναι πάντως.
1: Να το σκοδεύτερο.
2: Λοιπόν, έκαλα τι σημαίνει, επειδή είναι όμορφη θα την ψηφίσω. Ή επειδή είναι όμορφη δεν θα ακούω τον κακοποιητικό της λόγο.
1: Όχι, γιατί εσύ έχεις και ανοιχτά τα αυτιά σου.
2: Τα του Κέσσερα στο Κέσσερα.
4: Μωρέ, ξέρεις τι, και τα
2: ανοιχτά. Και ο Αβραμόπουλος όμορφος είναι.
4: Ναι, αυτό, και τα ανοιχτά τα μάτια και τα ανοιχτά τα αυτιά τη βλέπουν την ασχήμια κι αλλού.
2: Ναι, υπάρχει ομορφιά και ομορφιά και ασχήμια και ασχήμια. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και Παγκόσμια ημέρα ψήξης.
1: Τι ωραίες μέρες.
3: Ψήξης, τι εννοεί, αυτή που πιανόμαστε
4: ή τη θερμοκρασία.
1: Μετά τα ναρκωτικά που παγώνεις.
2: Για να δω. Τεχνολογίας, μάλλον τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή.
1: Τα ψυχτικά συστήματα.
3: Θέλω λοιπόν, μια τέτοια.
2: Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, παιδάκια μου. Καλά.
1: Το 98.
2: Το 1498. Ναι. Σαν σήμερα 50
4: κρα... Έχετε, συγγνώμη, ναι, αυτό το παιδικό τραύμα που σας πρωτοβουρτσίζουν με το στανιό τα δόντια.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι.
4: Έτσι με ανοιχτά τα στάματα. Πρωί-πρωί. Και λες τι συμβαίνει. Κάποιος με τράβηξε από το κρεβάτι μου και μου κάνει πράγματα στο στόμα.
1: Και πρόσεξε, εμείς είμαστε και μια άλλη γενιά. Να θυμάστε, τα 90's προϊόντα ήταν όλα και πιο σκληρά. Επίσης, οι οδοντόβουρτσες που είχαμε τότε ήταν, φίλε, μια ευθεία γραμμή.
4: Να σου πω, θυμάμαι την οδοντόπαστα που ήταν στο πλαστικό κουτάκι η παιδική ροζ με το κορκοδιλάκι. Δεν ξέρω τι θυμάστε.
1: Ναι, που είχε ψιφράουλα.
2: Αυτή μπορούσε να τη φας κιόλας.
4: Οριακά, ναι.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Εντάξει.
3: Σοβαρό θεσμός.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
3: Μας έχει σώσει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Γιατί τι πρόβλημα έχεις και περιμένεις να σε σώσει ο ΙΕ.
4: Παλεύει και ο καημένος ο ΙΕ, αλλά από τότε που συστάθηκε σου λέει μία μέρα χωρίς πόλεμο.
2: Δεν μπορώ τον Ελληνάρα που θέλει όλοι να προσκυνήσουν και να του λύσουν τα προβλήματα.
3: Εμένα.
2: Εσένα, Κατερίνα. Ακριβώς τι.
3: Να μου λύσει τα προβλήματα.
2: Εσένα ο ΙΕ τι θες να σου κάνει.
3: Τίποτα.
2: Γιατί η Κατερίνα που κάνει απογοητευμένη από τον ΙΕ.
3: Στην καλύτερη να βγει να καταδικάσει το ότι δεν έχω πληρώσει κοινόχρηστα 3 μήνες.
4: Ακόμα!
3: Τα έχω πληρώσει. Τώρα, αλλά σου λέω. Ναι. Αυτή είναι η τακτική.
1: Κανονικά τώρα δεν πρέπει να τα πληρώσει. Έχει και δικαιολογία.
2: Λοιπόν,
4: γίνεται πάντως λίγο χαμός στον κόσμο και έχεις την εντύπωση ότι εκεί στον ΟΗΕ λένε: λοιπόν, ανοίξτε τη χάρτα, ανοίξτε το καταστατικό χάρτη, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εδώ.
1: Μόνο και να γίνει καμιά ταινιούλα είναι αυτή, καμιά Wakanda και τέτοια.
4: Ναι, δηλαδή, ούτε σαν παρατηρητήριο ρε παιδί μου, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
2: Για τους λάθρες της στατιστικής, πέρα από την πλάκα, ισχύει το γεγονός ότι από τη στιγμή που ιδρύθηκε, συστάθηκε ο
3: ΟΗΕ,
2: δεν υπάρχει ούτε μία μέρα παγκοσμίως που να μην γίνεται πόλεμος στη γη.
4: Δεν μπόρεσε.
2: Ναι, δηλαδή δεν έχει καταφέρει το σκοπό του ούτε για μία μέρα.
1: Μωρή γλυκουλής.
2: Τέλος πάντων, σαν σήμερα.
4: Το και δίνουμε τόσα λεφτά.
2: Ναι,
1: ο Κόφι Ανάν.
2: Στα τέλη.
4: Στα τέλη μας.
1: Ο Κόφι Ανάν τι να κάνει άραγε, ήταν το απόλυτο στάρ στα 90's.
2: Ναι, ήταν το σχέδιο τότε.
4: Αυτός μας έβγαζε τα σχέδια.
2: Νομίζω ότι έχει πεθάνει ο Κόφι Ανάν. Έχω αυτή την εντύπωση. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση Ich bin ein Berliner, που σημαίνει είμαι και εγώ Βερολινέζος. Ισχύει ότι έχασε η Γερμανία στο Μουντιάλ.
1: Τρομερό μάτς εχθές.
2: Από ποιον έχασε?
1: Από το Εκουαντούρ.
2: Έχει τόσο καλή ομάδα το Εκουαντούρ?
1: Όχι, αλλά είναι αυτό που σου λέει. Μικρές ομάδες που δένονται και γίνονται μια γροθιά και είναι η ευκαιρία τους να διασύρουν ένα πολύ μεγάλο παίχτη. Ο οποίος λεγόταν Γερμανία. Λέει θα τον πατήσουμε. Έξανε αποφασιστικά. Να πούμε ότι όλα περνάγανε τα πόδια του θεοϊκού Μόησες Καϊσέντο, του αμυντικού χαφ της Τσέλσι, που είναι και αργός στο Εκουαδόρ. Σκυλιά εχθές Εκουαδαρέζι, το κρατήσαν το σκορ.
2: Έκανε ένα δικό σου τώρα, Εκουαδαρέζι.
4: Δεν είναι και εύκολο να το βρεις.
2: Και το ξέρω. Εγώ ούτε το ξέρω.
1: Ναι.
2: Για να πω μια αλήθεια.
1: 2-1, τρομερό παιχνίδι.
2: Εκουαδορίτες εγώ θα έβαζα τα λεφτά μου.
4: Και Εκουαδορίτες, έτσι.
2: Ναι.
4: Ωραία.
2: Εκεί θα έβαζα τα λεφτά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σαν σήμερα η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής το 1908, πρόεδρος της
3: Χιλής.
2: Μπράβο, ρε. Ό,τι είναι αριστεροκομμουνιστικό, το ξέρεις όλο το. Ξέρεις,
1: όλο, το ξέρα. Όλο το... Απλά κατάπινα και την ώρα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, μωρή Θανάση, πιστεύουμε. Ναι, ο οποίος αυτοκτόνησε.
2: Αυτοκτόνησε, σωστά. Πολύ σωστά.
3: Μόλις ανέβηκε η Χούντα.
2: Κατά διάρκεια του
3: πραξικοπήματος.
2: Του Πινοσέτ. Ωραία. Ούτε αυτό πετάχτηκε να το πει όμως, Θανάση.
1: Καλός ο Πινοσέτ.
3: Υπάρχει μια εξαιρετική.
2: Καλός ο Πινοσέτ τώρα.
1: Καλός ξεκίνησε τη μάχη των ναρκωτικών ο Πινοσέτ.
3: Ναι, εξαιρετικός. Υπάρχει μια εξαιρετική ταινία.
2: Ναι.
3: Που έχει να κάνει πολύ και με την περίοδο Πινοσέτ στη Χιλή, η οποία λέγεται Κολόνια Ντιγνιδάδ.
0: Και πώς μυρίζει αυτή η κολόνια.
2: Αξιοπρέπεια. Κολόνια αξιοπρέπεια.
1: Είναι πολύ καλές ταινίες αυτές της Αμερικής.
3: Είχε βγει και σειρά στο Netflix που ήταν λίγο μίξη μυθοπλασία ντοκιμαντέρ. Πώς τη λέγανε, ρε
2: γαμώ. Όσο το ψάχνεις, σας είχα πει για τη Χιλή που έχει το σχήμα του Τσίλι. Ναι, είναι ναι. Η ακτή όλη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα, αλλά πιάνει μόνο την ακτή. Και δεν σου λέει επεκτάθηκαν, δεν προσπάθησαν να επεκτείνουν το κράτος τους προς τα μέσα, γιατί υπάρχει φυσικό όριο, ο γκρεμός στο βουνό, και δεν μπορούσαν. Βέβαια, αυτό αποτελούσε και φυσικό αμυντικό όριο. Όπως εκείνοι δεν μπορούσαν να επεκταθούν προς τα μέσα και οι εσωτερικοί δεν μπορούσαν να πάνε να τους κατακτήσουν τα παράλια.
0: Εκμεταλλεύτηκαν
2: γιατί,
0: έτσι.
2: Ναι, γιατί μεσολαβούσε αυτό το γκρεμνό.
0: Εκουαδοριανοί λέγονται οι κάτοικοι του Εκουαδόρ.
2: Σωστό.
3: Επιστρέφω στο Κολόνια Ντιγνιδάδη. Ήταν η επικία της αξιοπρέπειας. Είχε πάει ένας τύπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο που ήταν της Καθολικής Εκκλησίας, είχε καταδικαστεί στη Γερμανία, είχε φύγει από τη Γερμανία, είχε πάει στη Χιλή και είχε ιδρύσει αυτή την αποικία.
0: Την Κολόνια.
3: Την Κολόνια. Είχαν μαζευτεί και άλλοι τέλος πάντων. Εκεί, από ό,τι βγήκε μετά στη συνέχεια, έκανε απίστευτα πράγματα, πάρα πολύ κακοποιητικά, σε παιδιά, σε ενήλικες, όπου έβρισκε.
2: Έλα ρε.
0: Πήγε και έστησε. Πήγε και έστησε δηλαδή μια φάση από αυτές που ακούμε συνήθως.
3: Ναι, μόνοι τους. Αλλά ήταν
2: σαν κοινόβιο ήταν αυτό. Πιο μεγάλο, ας πούμε.
3: Ήτανε
2: μια περιοχή, σαν τους Μορμόνους.
3: Μια περιοχή. Ήταν ένα χωριό μεγάλο και τι επίσης έκανε αυτό. Στην αρχή πλασαρίστηκε ως πολύ καλός. Δηλαδή έκανε νοσοκομεία και βοηθούσε τους ηθαγενείς. Τους βοηθούσε εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα όπου έβρισκε παιδιά. Ηθαγενών τα πήγαγε. Δεν τα έβλεπαν ποτέ ξανά οι γονείς τους.
1: Μορμόνοι μπροστά του ήταν ηλίθια.
3: Και μόλις. Τέλος συνέχιζε η δράση του, ανενόχλητος αυτός. Και μόλις ανέβηκε στην εξουσία ο Πινοσέτ, συνεργάστηκαν. Και αυτή η αποικία έγινε και τόπος βασανιστήριων πολιτικών κρατουμένων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έσχη. Και πάρα πολλά χρόνια δρούσε αυτός ο άνθρωπος. Και είναι και πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ και έχει βγει και ταινία.
1: Θα έλεγες ότι δεν έπεσες και από τα σύννεφα πολύ που μάθες ότι ήταν Γερμανός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει.
0: Γερμαν, μωρέ!
1: Εντάξει.
0: Τι φταίνει η άλλη.
1: Πήγανε πολύ στη Λατινική Αμερική.
2: Έπεσε από τα σύννεφα με τον Πινοσέτ. Πολύ μου κάνει εντύπωση για δικτάτορα γάμο όταν είναι έτσι.
1: Ναι, όντως
2: πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα δικτάτορα άνθρωπο να βγαίνει.
3: Μα το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω είχε καταδικαστεί δύο φορές και η μία πρέπει να ήταν και για και έτσι έφυγε γιόλο. Γεια σας, σας χαιρετώ.
1: Είχανε πόλεμο χιλί. Τότε, δεν βρίσκανε χάρτια.
2: Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ξέρετε ότι εδώ είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροάτες. Εδώ αράζουμε. Κάποιος μπορεί να θέλει και να συμμετέχει. Κάποιος όχι. Κάποιος μπορεί να θέλει να μας βρήσει ή να είναι αναγανακτισμένος, να είναι αγχωμένος. Κάποιος μπορεί να θέλει να πει ένα ευχαριστώ, όπως είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα εδώ στο φίλο που λέει Μάπες καλημέρα, ζήτω η Μύρλα. Γεια σου, αγάπη.
2: Ναι, ρε.
0: Καλημέρα στην Άντια μας που στέλνει τις καλημέρες, η Αθηνούλα, ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα κάνουν λέει με τα λαγοκέφαλα ο ΠΚΠ νούμερο 2. Πείτε μου τι παίζει αυτή τη στιγμή με λαγοκέφαλα.
2: Επιδοτείτε.
3: Είναι πλέον επικηρυγμένος. 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ανέβηκε. Το μάτι σου, μωρί.
2: Ανέβηκε.
3: Το είχα αφήσει στο 4,28.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα έναν επαγγελματία ψαρά εχθές και βασικά και πληθαίνουν 2-3 έχουν βγει πλέον και λένε την αλήθεια. Και λέει ότι είναι
0: παραπάνω. Έχουμε τους 2-3 που λένε την αλήθεια.
2: 2-3 ψαράδες και ένας μπάρμαν.
1: Περιμένετε λίγο.
2: Για να πούμε.
1: Ειδήσεις και το πιστεύω πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, αγάπη.
1: Σου λένε παραμύθια λέει αυτό με την επιδότηση. Να κάνουμε λέει μια τρύπα στο νερό. Γιατί λέει πολύ απλά, λέει είναι 15 χρόνια που τον φωνάζουμε λέει, για το λαγοκέφαλο. Τώρα έχει, λέει, όχι κάνει απλά απικία.
2: Μήπως αυτά είναι λίγο, ήταν ψαράδες και ήταν και λίγο ταξιτζίδες.
1: Όχι, εγώ το ψιλοπιστεύω λίγο. Γιατί αυτό το ότι προειδοποιούσαμε το κράτος και το κράτος φύριζαμε.
2: Πού είναι αυτό τώρα η προειδοποίηση, να τη δούμε.
1: Α, τι ζούμε, ρε φίλε.
0: Δείξτε μας.
2: Η προειδοποίηση δεν είναι, παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει γραπτά κάτι να έχει γίνει.
1: Οι συνάδελφοί σου που τους βγάζουν. Πάρ' τους τηλέφωνο να τους ρωτήσεις.
0: Βγάλε τον συνάδελφο να μας τη δείξει.
2: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, πάντως είναι να πούμε μόνο για επαγγελματίες, φαντάζομαι.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένα σημεία, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη σωστή φράση.
3: Είναι Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
4: Το είδες ότι το ψάξε. Θα βγει έξω.
2: Η υγειονομική ταφή, αν το πω σωστά, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται. Αυτό το χρησιμοποιείται για τα σκουπίδια. Αλλά γιατί το λέω, γιατί επειδή είναι τοξικά αυτά τα ψάρια.
4: Ναι, δεν είναι
2: για να πάνε και να καούν σε συγκεκριμένες.
4: Πώς λέγεται.
2: Όχι, ναι. Συγκεκριμένους κλιβάνους.
4: Ναι, συνθήκες συγκεκριμένες. Okay. Ναι.
2: Και μετά ακόμη και τα απομεινάρια να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί είναι όλο τοξικό αυτό.
1: Οπότε σου λέει, επιδότηση είναι ένα ψέμα. Γιατί λέει τα έξοδα.
2: Γιατί είναι ένα ψέμα.
1: Γιατί τα έξοδα είναι πολλά περισσότερα.
2: Όχι, αγόρι μου, τα πα σε τρίτο πρόσωπο. Δεν τα κάνω εγώ τα έξοδα.
4: Εγώ που δεν πάω στο κράτος 10 κιλά λαγοκέφαλο και μου δίνει τα λεφτά μου.
2: Ναι,
4: ωραία.
3: Τελεία. Τέλος. Επίσης, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι όχι. Είναι τοξικός ο λαγοκέφαλος.
2: Όχι, λέει ο Θανάσης, παιδιά.
1: Όχι, ρε φίλε, το λέγανε οι επαγγελματίες εχθές. Λέει, δεν σου φτάνει μόνο να τα βγάλεις. Λέει, δεν υπάρχουν, λέει, τρίτοι. Εγώ πρέπει να τα μεταφέρω. Εγώ πρέπει να βάλω τα κλουβιά. Εγώ πρέπει να βάλω, λέει, τους κλιβάνους. Τα λέγανε.
2: Εγώ βάλω τους κλιβάνους.
1: Οι άνθρωποι μόνοι τους τα λέγανε. Οπότε, λέει, επιδότηση είναι, λέει.
2: Δεν έχει λογική, αγόρι μου, αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ όταν λέμε για την ανακύκλωση, λες ότι εγώ θα πρέπει να πάρω τα πράγματα και να πάω να βρω και το μηχάνημα. Που θα τα ανακυκλώσει.
1: Δεν το είπα εγώ, το έλεγαν μόνοι τους.
3: Θα το ψάξουμε. Αν έχουμε κανένα ψαρά να μας στείλει να μας πει στο 698-104-104-6. Ωστόσο, να πούμε στον κόσμο ότι ο λαγοκέφαλος είναι τόσο εξαιρετικά τοξικός εάν καταναλωθεί. Γενικά, οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες, λένε. Μην πας να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους.
1: Εγώ τρομοκρατώ.
3: Όταν τον τρως είναι επικίνδυνος.
2: Όχι, όχι, άκου να δεις. Ναι, όταν τρως
4: είναι σαφώς επικίνδυνος.
2: Ένα
3: είναι
2: αυτό. Εννοείς ότι άμα δεν. Άμα σε δαγκώσει, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν περνάει η τοξικότητα στο
4: δάκρυ. Έχει δηλητήριο τύπο.
3: Ναι, και ότι είναι πολύ σπάνιο να επιτεθεί όντως σε άνθρωπο το ψάρι αυτό.
4: Ωραία. Εγώ τώρα που άκουσα.
2: Σε κουτάκι όμως αναψυκτικού.
4: Αυτό ήθελα. Τώρα που άκουσα αυτό που είπες, Δημήτρη μου, ότι με ειδικούς τρόπους και σε ειδικές συνθήκες θα πρέπει τέλος πάντων να γίνει καύση κλπ. Σκέφτομαι. Τόσο καιρό που το συζητάνε και τα ψιάνουν τα ψάρια για να τα κάνουν βίντεο, TikTok και αυτά. Τι τα κάνουν μετά.
3: Τα πετάνε μέσα.
2: Λογικά τα ξαναπετάνε στη θάλασσα. Μπορεί να τα πετάσει τίποτα σκουπίδια.
4: Ακόμα χειρότερα.
2: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εδώ πάμε. Έχουμε, να βάλουμε ένα θέμα ημέρας, νομίζω.
4: Ναι, μωρέ, θέλει.
2: Να σκεφτούμε ένα ωραίο θεματάκι ημέρα. Λοιπόν, αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ για να στη φτιάξει, για να μην έχει άγχος και να μην ξεκινάει η ημέρα σου με ένα παραπάνω ζόρι. Σου επισκευάζει το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ. Για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει, δεν σε αφήνουν πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Με τη σιγουριά της Vodafone. Περισσότερα στο Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. 698-104-104-6 λοιπόν τα μηνύματά σας.
4: Η φίλη εδώ, η Έλενα, παιδιά, λέει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει ότι ενώ κοιμάται μια χαρά, καθόλου δεν ξεκουράζεται.
2: Ναι,
4: φίλοι, μήπως πίνεις καφεδάκο ψιλοαργά. Καμιά φορά δεν είναι ότι μας επηρεάζει στο δε με πιάνει ύπνος. Κοιμάσαι εσύ, αλλά δεν πέφτει.
2: Όχι,
4: η λειτουργία.
2: Είναι ζέστη, είναι ζέστη και σου κάνεις ύπνο, αλλά κάνεις πολύ ζόρικο, ζορίζεσαι στον ύπνο. Δηλαδή,
4: ναι.
2: Γιατί υποφέρει, ναι, το σώμα σου υποφέρει.
4: Δεν βάλατε τα ερκοντήσια με το ποπλωματάκι.
1: Ναι, αλλά
4: εγώ έτσι είμαι ακόμα.
1: Το λαιμόζα,
4: πιο να πάει να ξεραθεί, να μην πω και τίποτα άλλο.
1: Καλά, βάζεις πάπλωμα, βάζεις ερκοντήσια για να έχεις πάπλωμα.
4: Το πάπλωμα, ας πούμε, δεν το έχω βγάλει ακόμα όπως πήγαμε από χειμώνα. Γιατί τα βράδια, δηλαδή, μπορεί να μην έχω βάλει όλη μέρα ή να έχω βάλει λίγο μεσημέρι γιατί είμαι οκ. Okay, το βράδυ για να κλείσω τα πάντα, ναι, θα το τσιμπήσω.
1: Όχι, okay, και έχω την τρίχα μου γι' αυτόν τον λόγο το καλοκαίρι.
2: Σωστά. Έχει φυσική κουβέρτα αυτό. Φυσικό πάπλωμα.
1: Εγώ δεν μπορώ οριακά το χειμώνα με πάπλωμα. Καλά, τώρα το καλοκαίρι δεν σκεπάζομαι καν. Απλά πέφτω στο κρεβάτι και, και υποφέρω.
4: Μήπως είναι ζήτημα οικονομίας.
1: Τι οικονομίας, μωρέ, τι οικονομίας. Βάζω συνέχεια ερκοντίσιον. Με ερκοντίσιον σου λέω κοιμάμαι γυμνός, όχι γυμνός.
2: Εμένα με φρικάρει τώρα με το ερκοντίσιον πάντως που δεν είναι.
4: Που δεν έχει τρίχα.
2: Όχι, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως το καλοριφέρ που ανάβεις το καλοριφέρ και ζεσταίνεται το σπίτι. Ναι. Το ερκοντίσιον μόλις το ανάψεις θα αρχίσει και μόλις το σβήσεις ξαναέρχεται η ζέστη.
4: Ναι, είναι πάνω.
2: Καπάκι.
4: Έτσι, πουπου.
2: Και αυτό τι προκαλεί, το ότι σε όποιο χώρο του σπιτιού πηγαίνεις πρέπει να ανάβεις το ερκοντίσιον.
3: Ναι.
2: Να σε ακολουθεί, δηλαδή πώς είναι όταν βαδίζουν και σε ένα βίντεο κλιπ του Μάικλ Τζάκσον που περπατάει και όταν πατάει πάνω στο πλακάκι φωτίζει. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Σε κάθε δωμάτιο που μπαίνεις πρέπει να ανάβει ένα air condition.
4: Ναι.
2: Και να σβήνει το προηγούμενο για οικονομία, γιατί δεν είσαι στο άλλο δωμάτιο και δεν βοηθάει στο να παγώσει το σπίτι.
3: Ρε, είναι απάλευτο τώρα, τι να λέμε. Δηλαδή, θες να κάνεις μια απλή δουλειά, να πας να πλύνεις τα πιάτα και πρέπει να είναι συγκεκριμένη ώρα.
4: Ναι. Δεν ήρθε η ρούλα.
3: Δεν ήρθε
4: η ρούλα.
2: Η άλλη λέγει.
3: Σήμερα το πρωί ξυπνάω, ήδη να έχει 26 βαθμούς. Τώρα, εγώ και καράκεντρο μεταξουργείο, δεν σώνομαι.
4: Στον τέταρτο.
3: Ναι, τέλειο Αυγούστου πάλι. Και λέω, βλέπω το σπίτι και λέω τι. Τι ώρα να σηκωθώ να καθαρίσω αύριο, τι
2: και τελικά,
3: να βρω δροσιά.
2: Και τελικά.
3: Τα έχω αφήσει όλα όπαρε τώρα.
2: Αυτό πήγα.
4: Τώρα σιγά.
3: Θα τα κάνω, θα τα κάνω.
2: Έλα, έλα, έλα
1: να, θέλω να με επιτρέψετε να συχτηριάσω λίγο επίσημα.
3: Παρακαλούμε.
1: Να βάλω ένα συχτήρι.
2: Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι. Μισό λεπτό. Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι για να επιστρέψουμε γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
1: Όπως θέλετε.
2: Ωραία, έχουμε τραγούδι. Να διαλέξετε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε.
1: Δεν τραγούδι.
4: Να
1: βάλω γκορίλα. Λοιπόν, να βάλω το τραγούδι που δεν έπαιξαν εχθέ και πολύ στεναχωρήθηκα που είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, βάλε το Dare των Gorillaz. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια δεν το παίζουν στις συναυλίες. Καλά θα σας
4: δεν έφυγε τίποτα νωρίτερα και το είχαν στο Encore. Την έχω πατήσει.
2: Θα σας πήγε στην συναυλία, ωραία.
1: Το συχτήρι μου είναι για τους Gorillaz, δυστυχώς.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν με το συχτήρι του Θανάση του Πασά.
4: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πάει σε μια συναυλία και να μην έρθει με συχτήρι την επόμενη μέρα να μας τα πει.
1: Άσε με, μωρέ, που ξενέρωσα μόλι.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην Ράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ναι, συζητάμε για τα δύο μαύρα που κάμισα, τη νέα σειρά που έρχεται στο μεγάλο κανάλι. Που...
1: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.
2: Με βεντέτες σαν αυτό.
0: Όχι, η αλήθεια είναι, μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο με τον κυνηγό που πηγαίνει και βρίσκει την αρκούδα και του λέει η αρκούδα, θέλεις να σε φάω ή θέλεις να σε αυτόσω. Αυτός επιλέγει να αυτοθεί. Μετά ξαναπηγαίνει την άλλη μέρα, τώρα το περιγράφω, δεν το λέω το ανέκδοτο. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που συμβαίνει αυτό επανειλημμένα, το ρωτάει η αρκούδα, του λέει η αρκούδα, παραδέξου ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Λοιπόν, έχω αυτή την εντύπωση, επειδή όλα τα πλάνα που βγάζουμε, είχαμε στείλει και την άσχετη Μανέντη από το Bonjourno για την ανταπόκριση. Αλλά φωτογραφίες, Instagram και πλάνα είναι στάνταρ η παρέα των γυρισμάτων, σκηνοθέτης και το cast να πίνουν ρακές σε ένα τραπέζι.
3: Για τα γυρίσματα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, για τα γυρίσματα, αλλά για τα γυρίσματα πίνουν. Ναι. Εκτός γυρισμάτων για να ξεκουραστούν, δεν θαράζουν να πιούν μια ρακή. Παραδεχτείτε ότι δεν ήρθατε για το γύρισμα, λοιπόν.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Αυτό στο γύρισμα μπορεί να έχουν νερό μέσα σε αυτά τα μπουκαλάκια.
3: Καλά, σαφώ.
2: Ο ένας είναι ο Μπισμπίκης, ο άλλος ποιος είναι.
0: Ο Μυριαγκός.
2: Ο Καποδίστριας. Τι υποβάμνηση είναι αυτή από στρατάρχης.
1: Αυτή η σειρά θα είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου.
0: Ναι.
1: Το ομώνυμο.
0: Πρωταγωνίστρια και μήλων της Έριδος. Φέρεται να είναι μήλων της Έριδος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Δεν μας λένε κιόλας. Είναι τα σφράγιστα του Μυστικόλης και πρόκειται για τα μυστικά του Πενταγώνου.
3: Αλλά έτσι τόνει τώρα.
1: Σιγά σιγά θα βγει υπόθεση, ρε παιδί μου. Κάτσε να ξεκινήσει.
0: Τι να είναι υπόθεση. Κάνα ερωτικό τρίγωνο θα είναι, κάνα κέρατο θα είναι.
1: Δεν ξέρει.
0: Μόνο ο Κοκκινόπουλος κάνει φόνο.
3: Μη με τσαντίζει, θα πάω να πάρω το βιβλίο και τη Δευτέρα θα σα τα πω όλα.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι βεντέτα και κάπω έτσι όπω θα λέω.
0: Τέτοιο, ναι.
1: Εγώ πιστεύω είναι επιστημονική έρευνα.
3: Παιδιά, ακούστε τώρα. Δύο άντρε.
2: Για τη ρακή.
3: Δύο άντρε δεμένοι με μια βαθιά φιλία. Και μια γυναίκα που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας σειράς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους όντως βλέπουμε αυτή την τριπλέτα που αναφέραμε, τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, τον Αντώνη τον Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται τόσο σε Κρήτη όσο και σε Αθήνα, θα έρθουν εδώ μετά.
0: Λέω λοιπόν ότι η Μαριάννα Κιμούλη με λίγα λόγια πεζά και πολύ επιφανειακά μου αρέσει. Έχει όμως σχέση η γυναίκα προς Θεού.
3: Αλλά μας αρέσει από μακριά.
0: Και μετά πιάσαμε όλη την συζήτηση τέλος πάντων για τη Μαριάννα Κιμούλη και μου είπανε την εύλογη απορία. Θα ήθελες να έχεις πεθερός το Γιώργο Κιμούλη.
3: Μετά να ρωτηθήκαμε γιατί εκείνος θα ψινότανε.
0: Μετά να ρωτηθήκαμε εκείνος θα ψινότανε, να σε έχεις ένα γαμπρό. Και λέγαμε ότι. Λένε ρε παιδί μου ότι αυτός είναι πολύ θεωρητικός και πολύ ευφυής άνθρωπος και ότι είναι πολύ του μπλα τη συζήτηση. Και λέω εμένα αυτοί με πάνε.
3: Ναι.
0: Αλλά λέει ο Θανάσης, εσένα δεν θα σε πήγαινε.
3: Προσωπικά εσένα.
0: Απ' την άλλη, δεν ξέρω κι εγώ αν θα ήθελα να με πάει. Έχω κι εγώ πράγματα στο κεφάλι μου με βάση τα τελευταία γεγονότα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί είναι πολύ υποθετική συζήτηση και μπορεί να θίξει ανθρώπους.
1: Ναι.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber και έχουμε λίγους μάπες και αμέσως μετά το συχτήρι του Θανάση.
3: Α, ναι, μας χρωστάει το συχτήρι του εδώ ο φίλος. Καλημέρα να πούμε μέχρι τότε στο φίλο τον Ανδρέα που λέει όντως από το 2013 οι ψαράδες βγάζουν λαγοκέφαλος και λοιπά που λέγαμε γιατί έκαναν ζημιές και λοιπά στην περιοχή τους εκεί.
0: Ναι.
3: Καλημέρα στην Τόνια μας. Καλημέρα και στον Άλεξ ή την Άλεξ που θέλει να ευχαριστήσει τον έρωτα της ζωής μου. Λέει γιατί μου χάρισε το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου, την κόρη μας. Και τώρα έχω δύο μωρά να μεγαλώνω. Καλημέρα.
0: Έλα ρε, να ζήσετε, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το σκεφτώ λίγο κοινικά τώρα. Ενώ λέμε το Θανάση, θα κάνω εγώ τώρα την απορία αυτή. Για πόσες περιπτώσεις, παύλα, αφορμές, για να κάνεις δώρο, σε ξεπλένει το παιδί. Δηλαδή, μου έκανε δώρο το παιδί. Από πόσα δώρα έχω γλιτώσει. Χριστούγεννα, γενέθλια, δηλαδή πότε θα ξαναπεριμένει δώρο μετά το παιδί.
3: Ξέρεις ποιο είναι τώρα το θέμα. Ότι τα νέα έθιμα, όχι των γονιών μας, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά, τα νέα τα ζευγάρια σου λέει, άμα μπορείτε, έτσι και υπάρχει λίγο οικονομική δυνατότητα. Τη μέρα που γεννάει το παιδί η σύζυγος, ο σύζυγος θα ξεκουβαληθεί με δώρο βαρβάτο τύπου χρυσοαφικό και τέτοια ιστορία, ας πούμε.
0: Αλήθεια, λες.
2: Πάνε αυτά τώρα, να ξέρεις.
0: Και το παιδί και δώρο.
2: Ναι.
3: Εσύ γέννησες, εγώ σου κάνω δώρο.
2: Βασίλη, είσαι πολύ πίσω. Αυτά ήταν στην εποχή των γονιών μας. Τώρα σου λέει η σύγχρονη.
3: Πατέρα μου δεν της είχε πάρει τίποτα.
2: Ούτε εμένα. Παίζουν, λέει, τσάντες στις γυναίκες τους. Τσάντες όμως, όχι τσάντα από το φάρα. τσάντα, τσάντα.
3: Ναι, η κάθε μία τέλος πάντων μπορεί να. Άμα μιλάμε για τσάντα των 5.000, μπορεί να ισοδυναμεί με ένα ακριβό κόσμημα.
0: Μα 5.000 έχει το κετός.
3: Γι' αυτό και μιλάω για κόσμο που θεωρητικά μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά όποιος γεννάει κουβαλιόμαστε με τα 5.000.
2: Καλά, όχι αλλά... μόνο αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν ένα ρολογάκι.
3: Αυτοί που δεν έχουν ζορίζονται από τους άλλους. Μωρέ, Θανάση, που πάνε να μας το κάνουν κανονικότητα, υποτίθεται.
0: Τέλος πάντων, πάντως αυτή δεν είναι η περίπτωση της μάπης σας που θεωρούν το δώρο παιδί. Το παιδί δώρο, συγγνώμη.
3: Ναι,
0: πάμε στο συκτήρι.
3: Έλα.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, εικόνα σου, εικόνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άντε γεια! Αδαμίσου, πληθυντικός είναι.
2: Έρε και να περιμένεις 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι πάρα πολλά, έτσι. Είναι πολλά 20 χρόνια. Είμαι πολύ μεγάλος φαν και παλαιός φαν των Γκορίλας. Είχα μια ευκαιρία κάποτε στην Αγγλία να βρω ένα εστίριο να πάω στο Glastonbury να του ζω. Δεν τα κατάφερα. Και λέω εντάξει, θα τα φέρει κάπως ο Θεός. Και ανακοινώνουν Γκορίλας Αθήνα. Και λέω τρελαίνομαι τώρα. Λέω θα πάμε Γκορίλας. Μετάλλικα Γκορίλας, τέλειο καλοκαίρι για μένα.
0: Ναι.
2: Είδα τις δύο μπάντες μου. Πάμε με το καλό εχθές. Πολύ ωραίο το release. Να τα δώσουμε αυτά τα συγχαρητήρια. Γιατί με το χρόνο έχουν εξελιχθεί. Μπράβο, το έχουν λύσει πολλά προβλήματα που είχαν παλιά.
0: Πού γίνεται, συγγνώμη, δεν ξέρω.
2: Στην πλατεία νερού. Στην δίπλα πίσω από το Τάικ Βοντό.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί. Δηλαδή, φέτος τι παρατήρησα. Δεν ξέρω αν το είχαν και πέρσι, γιατί δεν το θυμάμαι. Αλλά φέτος, παιδιά, είχε πολύ οργανωμένες τουαλέτες. Που αυτό είναι πάντα είχαν πρόβλημα σε συναυλίες.
0: Για φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για συναυλίες, συγγνώμη.
2: Και τις είχαν και χωρισμένα. Γυναικείες, αντρικές, σε άλλα μέρη. Οπότε και είχαν και ανθρώπους, είχαν κορίτσια με χαρτιά νερά. Μπράβο. Πάρα πολύ οργανωμένο αυτό. Πολύ ωραίο το φαγητό μέσα.
0: Ναι, το συχτήρι περιμένουμε. Τα καλά.
2: Ναι, λέω πρώτα τα καλά. Γιατί το συχτήρι δεν σου έρχεται από τη διοργάνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ θα ήθελα λίγο στην έξοδο να κάνουμε κάτι, γιατί κάπου στενεύει. Βέβαια, τι να κάνουν. Τι να εκεί που στενεύει, όπως βγαίνει εκεί.
0: Μήπως ήταν είσοδο και την χρησιμοποιήσει για έξοδο.
1: Όχι, μία είναι.
2: Ήταν
0: συμβαίνει
2: ένα σημείο. Ήταν στενά στα στενά του Ορμούζ.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ήταν ανοιχτά για να μπει, αλλά ήταν κλειστά για να βγει.
1: Ρε, παιδί μου, ο κόσμος δεν μπαίνει τόσο μαζικά στο release, γιατί έχει διάφορα ονόματα. Άλλο θα πάει 6, άλλο θα πάει 9.
2: Μετά βγαίνει όμως μαζικά αυτό.
1: Βγαίνει μαζικά όμως. Και εκεί επειδή κάνει μια γωνία. Κάπως ο χώρος, εκεί υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Δηλαδή, εγώ στα ημισκούμπρια με το που είδα ότι τελειώνουν, έφυγα σφαίρα.
2: Το πρόβλημα αυτής της περιοχής ποιο είναι, να το πούμε ότι.
3: Η γωνία.
2: Όχι, δεν είναι μόνο η γωνία, είναι το πάρκινγκ. Οπότε όλοι τρέχουν να προλάβουν να βγουν μπροστά στο πάρκινγκ για να μην περιμένουμε τα 50 λεπτά. Τέλος πάντων, άλλο πρόβλημα είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, και στείνεται, αρχίζει η συναυλία. Πολύ ωραίο.
3: Ωραία.
2: Σο. Πολύ ωραίο σο. Όχι τρομερό, άρχισαμε τα καινούργια τραγούδια.
0: Τα καινούργια του τραγούδια.
2: Ναι, ναι, με το ωραία τα γραφικά, επιτέλους βλέπαμε τους χαρακτήρες animated. Βέβαια, θα μου πεις ότι δεν είχα φέρει το πλήρες πακέτο. Δηλαδή, ένας φίλος μου λέει, ξενέρωσα. Λέει, περίμενα να δω, λέει, ολόγραμμα. Λέω, μανίτσα μου, δεν είμαστε ούτου αρένα.
3: Γιατί δεν τα φέρανε τα ολόγραμματα?
0: Γιατί κάνουν με ολόγραμμα σοου.
3: Αφού είναι Γκορίλας.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου πλασαριστήκαν σαν animated band.
0: Ναι, animated όμως, καρτούν ήταν.
3: Δεν
0: τώρα,
3: τώρα
0: στην εξέλιξη έγινε ολόγραμμα.
2: Το έχουν παρουσιάσει και αυτό. Του λέω, αλλά δεν είναι κάτι σύνδεση. Το έχουν κάνει μια-δύο φορές. Μην περιμένεις τώρα και εσύ στην Ελλάδα να σου έρθουν με τον πλήρης εξοπλισμό.
3: Αυτά τα λέγατε στην αρένα από κάτω, θιές.
2: Με μηνύματα.
3: Α,
2: γιατί εγώ ήμουν αλλού αυτός, αλλιώς και έκραζε.
3: Ωραία.
2: Του λέω, χαλάρωσε. Του λέω,
3: ωραία,
2: χαλάρωσε.
3: Ωραία,
2: τσιλ,
3: ωραία.
2: Τσιλ, τσιλ του κάνω. Τέλος πάντων. Βγαίνουν πολύ ωραία η μπάντα. Είχαν φέρει όλο του το άτομο. Είχαν φέρει και πολλούς τραγουδιστές. Και βγαίνει ο David Alborn, ο τραγουδιστής.
3: Γεια σας, David.
2: Πολύ ωραίο.
0: Τον Cure είναι αυτός, μου μας είπες.
1: Blair.
0: Τον Blair.
2: Ναι, είναι, ναι, και τον Gorillaz.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Μα,
0: είναι side project.
2: Είναι side project. Μας. Έτσι είχαν παρουσιαστεί. Ναι, ναι. Σαν Blair και μετά έκανε το

0: Να το έχουμε ανταπόκριση.
1: Θεσινό live.
0: Γκορίλα στο θέατρο στην πλατεία νερού.
2: Το άδειο τα λόγω να είναι μαύρο.

0: πιστεύει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ότι έχω άλλα. Θα θε, δείτε στροφέ.
2: Αυτό, αυτό. Ήταν αυτό βιώσαμε.
1: Τα είπε λοιπόν έτσι. Ωραία. Κάποια στιγμή συνήλθε ο άνθρωπο. Γιατί εδώ να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη σκευωρία. Γιατί ο Νίκο του είχαν ρίξει στάχτη στο ποτό μα.
2: Ναι.
1: Ήρθε το παιδί και μα το είχε πει στο μαπεσό. Μα έδωσε αποκλειστική συνέντευξη τότε.
2: Και εκεί αυτό
3: ήταν. Ίσως και αυτό να την έριξε μόνο του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δύσκολη καιρή, δύσκολες αποφάσεις.
3: Ξέρεις, προσπαθούσε να πει το, δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησε. Τέλος πάντων, φάση σαν είμαστε αυτή απίστευτη μπάντα.
2: Amazing.
3: Δεν είπα amazing, λέει απίστευτη μπάντα αυτή. Τους έδειχνε, κοκαλώνει, λέει απίστευτο κοινό κι εσείς. Πάει να πει κάτι, το ξεχνάει και κάνει. Άντε, ας πάμε καμιά απίστευτη βραδιά.
4: Είχε ένα μάγκωμα.
3: Και λέω, δεν θα πάει καλά αυτή η βραδιά.
0: Έλα,
3: παιδιά, στεναχωρήθηκα. Είναι μερικά...
0: Τα λόγια τα θυμόταν τουλάχιστον.
3: Όχι, όλα τα θυμόταν. Ήταν πολύ εξαιρετικό στο planning που λέμε, στο να διατηρεί την μπάντα, να παίζει, να δίνει το ρυθμό. Στα σιρτά, στα χαμηλά, στα rap κομμάτια ήταν εξαιρετικό. Αλλά όταν έπρεπε να πάει σε κάτι ψηλές νότες, μου θύμισε fame story, όχι το fame story του Αντένα, αυτό που είχε ο Κοκλώνης.
0: Το Star Academy που έκανε ο Φουρτιώτης.
3: Μπράβο, αυτό μου θύμισε λίγο Star Academy. Λέω, όχι ρε σιγαμότο. Όχι, δηλαδή άμα ναι. δείτε συγκεκριμένα το Feel Good πω.
0: Με Καρβέλα, Βύση και Ναταλία Γερμανού στην Κριτική Επιτροπή. Να τα θυμόμαστε κι αυτά, έτσι.
3: Οπότε ξενέρωσα και λέω, ρε γαμότο, είναι κρίμα για καλλιτέχνη του Βεληνικού του, δηλαδή και στα 58 του και με τέτοια εμπειρία. Κάνε μωρή μια γάντα δύο ώρες να ακούσουμε κι εμείς που περιμένουμε 20 χρόνια.
0: Πω.
2: Κάνε παιδί.
0: Γι' αυτό εγώ δεν πάω συναυλίες, δεν πάω πουθενά και στο σπιτάκι μου, έβλεπα κουσουλό.
4: Ποιος δεν πάει στις συναυλίες, μωρέ καημένε, που τις πήγε στα άπα φέτος.
3: Εγώ να τις έχεις πάει.
0: Στην Ελλάδα.
4: Το ακούσαμε και αυτό. Α, ναι.
3: Στην εξωτερικό σε σέβονται. Στην Ελλάδα κάπως έρχονται όλοι για τουρισμό.
1: Έχω αυτό το. Δεν ξέρω, έχω αυτή και εγώ αυτή την.
4: Πάντως
1: εντύπωση ότι είναι πιο οργανωμένα στο εξωτερικό.
4: Σοκράτης Μάλαμα τα λέει όλα πάντα μια χαρά.
3: Αμά και εσύ, άμα δεν βάλεις ένα Μάλαμα, θα σκάτσει να πούμε.
2: Ναι, συγγνώμη, Κατερίνα, ο Μάλαμα έχει και ολόγραμμα.
0: Περίμενε, εγώ δεν μπορώ.
3: Το ξυλούρι βγάζει.
0: Κοίταξε, εγώ σε αυτές τις έντεχνες συναυλίες νιώθω ένα. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στο Μάλαμα. Μία υπεροψία. Ότι κάπως αυτή είναι κάπως καλύτερη από τους άλλους που παίζουν μουσική.
3: Την έχουν αυτή.
0: Και αυτό με ξενερώνει σε αυτή τη. Γι' αυτό και γούσταρα πολύ την Καραπατάκη που δεν το είχε. Ήταν πολύ πηγαία και πολύ αθόρμητη και όμορφη και όλα, όλο το πακέτο. Όλοι οι άλλοι μου βγάζουν ότι μου κάνουν και λίγο χάρη. Επίσης δεν μπορώ που. Όταν το κάνανε οι Κατσιμίες τότε που παρακολουθούσα. Mm-hmm. Που κάνανε. Ή ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Που λέγανε ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια. Ήταν ωραίο, αλλά κάποιες από αυτές ήταν ανέκδοτα, ήταν αστείες ιστορίες. Ναι. Ήταν τέτοια. Τώρα αρχίζουν και λένε τα αλληλέγγυα. Και εκεί που χάσει. Όπως με το Σφαγιανάκι που είχε πεταχτεί ένας από πίσω και του έλεγε τραγούδα, ρε.
4: Ναι.
0: Που άρχισε και έλεγε αυτό στα πολιτικά. Mm-hmm. Εντάξει, και λίγο πολιτικό που να πούμε και άλλο πολιτικό να πούμε. Κάποια στιγμή ήρθαμε και εμείς να διασκεδάσουμε τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Κατά βάση τραγούδα.
0: Έχω και εγώ τα προβλήματά μου.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, εντελώς. Ναι.
0: Εκτός αν θες να το σπάσεις και να μου πεις κανένα αστείο να γελάμε. Και εσύ να γελάσεις.
4: Ναι, δεν είναι έτσι το δικό μου το βίωμα πάντως ναι. από τις πιο έντεχνες εντός εισαγωγικών συναυλίες. Αλλά,
0: εσύ
4: ναι,
0: έχεις πάει σε όλες. Εντάξει, εσύ ναι. Η άποψή σου εδώ μετράει περισσότερο. Γιατί εγώ λέω. Σκόρπια,
3: πάντω το νόημα ποιο είναι, παιδιά. Όσο πια συναυλία και να πα, να το αντιμετωπίσετε όπω στο τέλο τη ημέρα το έκανα εγώ. Εντάξει, it is what it is, αυτό θα
0: κάνω. It is
3: what it is.
2: Μωρέ, it is.
3: Διασκέδασε το και χόρεψε. Εγώ χόρευα μέχρι το τέλο.
0: Χόρεψε, χόρεψε. Αυτό είναι λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 λίγους μάπες και πάμε στην Όλγα μας.
2: Αμέ, καλημέρα εδώ στην φίλη την Δήμητρα. Οδηγώ, λέει, οπότε σας τα γράφω γρήγορα στις στάσεις. Να στείλω την αγάπη μου σε εσάς. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ ότι δεν θα σας ακούω του χρόνου, θα μας ακούς, βρε. Και στον άντρα μου και στην κόρη μου, τη Βανέσα 13 μηνών, που σας ακούνε κάθε πρωί καθώς πηγαίνουν στη γιαγιά. Τώρα που τελειώσαν τα σχολεία και πολλές δραστηριότητες, πολλά παιδάκια.
0: Ναι.
2: Μου τα έλεγε και η μάνα μου χθες. Μου λέει: μας διαλύσανε τα παιδάκια με τα ποδήλατα πάνω κάτω. Έχουν πάει τώρα, τα έχουν παρκάρει στο χωριό, σε γιαγιάδες και παππούδες. Τα έχουν παρκάρει με την καλή έννοια τώρα, ναι, δεν ναι. καταλαβαίνετε. Γιατί και τα παιδάκια θέλουν να συναντούν τους φίλους του καλοκαιριού, είναι με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τα μικρά. Οπότε γίνεται λίγο.
4: Δεν ήθελα εγώ. Τις Αθηναίες που μου έσκαγαν το καλοκαίρι στο χωριό.
2: Γιατί ρε,
4: για κανένα
0: γιατί ήταν
4: λόγο.
0: Πιο

0: τα χωριατόπαιδα, έτσι.
1: Για κανένα λόγο. Γιατί
0: με όλα αυτά τα παιδιά τσακωνόμουν.
1: Γιατί είχαμε εμεί στη σειρά μα μια χαρά τα σούξου μουξου μα όλη τη χρονιά και μου έσκαγαν όλο το μπούγιο οι Αθηναίε και οι Αθηναίοι και μα έκαναν όπα.
0: Ξέρει τι μπούλι και έχω φάει, Μίτσο.
2: Φορές με έχει διακόψει, ρε
0: χρόνο. Όχι, όχι, δεν θα το περίμενε. Ξέρει τι μπούλι και έχω φάει. Που με λέγανε πρωτεβουσιάνο.
1: Καλά σε λέγανε, αφού
0: και
1: είσαι.
0: Μου λέγανε βάλε φλίπερ στο μαλλί λουλί.
1: Καλά σου έλεγα.
3: Λούλη, γιατί δεν έβαζε.
0: Όχι, γιατί έβαζα εγώ. Γιατί έφερνα και τη μόδα, ξέρει. Αυτό το λίγο το καρφάκι, λίγο το σκέτι, λίγο ο κόκκινο.
3: Πιστεύω ότι ο βασικός ανταγωνισμός είναι τα γκομενιλίκες αυτά.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: ναι,
3: αυτό ήθελε να πει η Κατερίνα. Όλο το χειμώνα έστρωνες μια φασούλα και ερχόταν το τσούρδελο από την Αθήνα καλοκαιριάτικο,
1: ναι,
3: και σου έτρεγε τον boyfriend.
2: Μήπως ήταν πιο κοκέτα ή...
3: Ήταν απλά το διαφορετικό, το ναι, δεν ξέρουμε. Ήρθε ο Δημήτρης από την Αθήνα, ήρθε η Κατερίνα από την Αθήνα. Να.
1: Και όλοι ήθελαν να έχουν κάποιον από την Αθήνα στο μεταξύ. Θα ξεχάσω, εγώ είμαι τρίτη ηλικίου. Στρώνω τη φασούλα ένα χρόνο, έχω ιδρώσει και δούλευα κιόλα σε ένα καφέ και βλέπω τον άλλον με την Αθηναία τη λεγάμενη να πιάνει. Χεράκια.
3: Χεράκια στο χωριό μας καλοκαιριάτικο που ήρθε η άλλη από την Αθήνα.
1: Στο χωριό σου κάνουμε. Με την Αθηναία, εκεί που δούλευα, στο χώρο εργασίας μου, να μου χαθείτε.
2: Εσύ δεν σε κακοποίησαν κιόλα. Πιαστήκαν χέρι-χέρι ένα ζευγάρι.
1: Να πάνε έξω.
2: Εσύ ποιο σου είπε, ποιο σου εγγύθηκε ότι αυτό θα σε γουστάρει.
1: Με γούσταρε, τα φτιάξαμε μετά. Τέτοιο χαϊβάνι είμαι κι εγώ.
3: Δεύτερο χέρι από την Αθηναία.
0: Αυτό πέρασε πολύ καλά, κύριο το καλοκαίρι.
2: Έχουμε την Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Όλγα, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε για κατά καλό καιρό, έτσι. Ερχόμουν με 27,5 βαθμούς.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε χθες, ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και το νιώθουμε λίγο τώρα περισσότερο. Και το Σαββατοκύριακο μάλιστα θα έχουμε και λίγο παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα που θα δούμε και το 38, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, σήμερα παραμένει αστάθεια στον ελλαδικό χώρο, μπόρες, καταιγίδες, χαλάζει, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, δηλαδή εκεί προς την δυτική και κεντρική Ιστρία, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές και όπως είπαμε στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι τώρα σήμερα θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το Σαββατοκύριακο θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι πάρα πολύ ισχυροί μέχρι 8 μποφόρ και στο νομό Αττικής. Το ζήσουμε αυτό με τους ανέμους, θα το καταλάβετε δηλαδή. Και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 32 με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα και το Σαββατοκύριακο μέχρι 38 βαθμούς. Και τοπικά εκεί προς το Αγρίνιο, προς την δυτική, βορειοδυτική Πελοπόννησο, ίσως να πάει και λίγο παραπάνω.
2: Ωραία.
3: Όλγα μας.
1: Στα ανατολικά, ναι.
2: Όχι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω.
1: Όμως στα ανατολικά, επειδή φυσάει ο βοριάς, θα είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες. Στα ανατολικά προσύναμα και στο Αιγαίο. Γενικά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από εδώ και πέρα. Είναι οι πρώτες μέρες όπου πραγματικά υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές.
2: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτοί οι αέριδες θα είναι δροσεροί ή όχι. Ή θα είναι από αυτούς τους ζεστούς.
0: Ολίβας.
2: Ωραία. Άρα μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή έχουμε μια ανάσα, ας πούμε. Μετά είναι το θέμα.
1: Μετά δεν φαίνεται τίποτα το ακραίο προς το παρόν, όμως αυτό μπορεί και να αλλάξει, γιατί μετακινούνται λίγο πιο ανατολικά αυτές τις θερμές αερίες μας της Δυτικής Ευρώπης, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι επηρεάζουν τα Βόρεια Βαλκάνια, όχι τόσο πολύ τη χώρα μας. Λίγο πιο τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, που θα δούμε και το 39 ίσως, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο, δεν μιλάμε για καύσωνα ή κάτι τέτοιο. Σε κανένα δύο περιοχές, δηλαδή να φτάσει εκεί υψηλά η θερμοκρασία.
4: Εσείς, Όλγα μου, οι ειδικοί, δεν μιλάτε τεχνικά για καύσωνα στο 38. Εμείς από το 35, δηλαδή το σήμερα, καύσωνα θα το λέμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι την άλλη ορισμός του καύσωνα.
2: Εντάξει. Ποιος είναι ο ορισμός του καύσωνα?
1: Ο ορισμός του καύσωνα έχει πάρα πολλά κριτήρια μέσα. Πρέπει να είναι η θερμοκρασία πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, η διάρκεια του να είναι πάνω από 3 ημέρες, η ελάχιστη να μην πέφτει κάτω από 26 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε ανεμία, δηλαδή ασθενείς ανέμους.
2: Τι λες, καλέ, πολλές προϋποθέσεις τώρα.
4: Κατερινά, άμα υδρώνεις εδώ πίσω χαμηλά στη μέση, πάνω από τον ποχό.
2: Εμείς έχουμε και το κάτω από το στήθος.
4: Αυτό είναι καύσωνα.
0: Εσείς λέγοντας.
2: Καλά, όχι τόσο, αλλά.
5: Δεν ισχύει αυτό.
2: Εμένα αυτό, ας πούμε, είναι για καύσωνας. Αν μέχρι και εγώ υδρώνω, εκεί λέω είναι δύσκολα τα πράγματα.
5: Και εγώ υδρώνω κατά τα βυζιά, προνιώθω τη γυναίκα.
0: Όχι, να νιώθεις ζέστη.
1: Να πω ότι και σήμερα στην Αττική.
5: Καύσωνα, ή απλά χοντρός.
0: Μισό λεπτό, έλα ξανά.
1: Στην Αττική σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη, θα φτάσει η Δελάρη γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Α, τι ωραία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε τα κουράγια ούτε να σε ευχαριστήσουμε. Τόση ζέστη έχει.
5: Ερώτηση, το βράδυ αργά προς κέντρο Αθήνας δεν θα έρθει καμιά βροχή τίποτα?
1: Όχι, όχι, Αθήνα δεν προβλέπεται τίποτα.
5: Πολύ ωραία.
0: Πού είσαι να πας?
2: Πού θα πας?
5: Σήμερα έχει τέκνο πάρτι ταρατσέ.
2: Και θα πας?
5: Εννοείται.
2: Θα έρθω κι εγώ.
0: Κουράστηκα.
5: Θα έρθεις?
2: Ναι.
5: Ωραία.
4: Πού είναι αυτό?
5: Θες και εσύ να έρθεις?
4: Πείτε μου σε ποια περιοχή να δω.
5: Δεν ξέρω το ακριβώς είναι. Κάπου προς.
4: Θα ενημερωθούμε με μήνυμα τελευταία στιγμή.
5: Κάπου προς πλατεία Αμερικής, νομίζω.
4: Θα με πάτε εκεί με κουκούλα στο κεφάλι. Τι συμβαίνει?
0: Χαρά στο κουράγιο σας. Ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι, Ανίδη. Οπότε τελειώνουμε.
2: 31 μάλλον.
5: Μίτσα από παντού, από παντού.
0: Κανονικά τέλος Ιουλίου. Αλλά επειδή τώρα θα πάμε από Δευτέρα στη Συγκρού να δούμε τι θα βρούμε εκεί, που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η μετατροπή σε ενημερωτικό. Άμα μου πολυξήσουν τάντερα και δεν έχει να κάτσουμε, δεν έχει να μιλήσουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Όχι, έχουμε ακόμη, αλλά θα το σπατσάρουμε νωρίτερα. Αλλά θα σου πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν είναι τέλος Ιουλίου, μπορεί να είναι μέσα Ιουλίου, μπορεί να είναι 10 μέρες πριν.
2: Θα προετοιμάσεις κάτι.
0: Να δικαιολογήσουμε και το μισθό μας.
2: Θα προετοιμάσεις.
1: Φυσικά θα προετοιμάσω, φυσικά. Πάρα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Κατά μας υποχρέωσες. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε μία πίτσα εντελώς νέα γεύση και άλλη φάση και για να την κάνετε και φιγούρα. Να φέρετε δηλαδή τους φίλους και να πείτε δοκιμάστε αυτό που το ανακάλυψα εγώ. Θα δοκιμάσετε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη του Σχαρμού, του φίλου μου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις σίγουρα και να την κάνεις και φιγούρα στους άλλους. Και έχει και προσφορά. Μείνετε συντονισμένοι για να σας πω. Από τις 14 Απριλίου έχει έρθει τέλειο μάτς με πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτρης. Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Εδώ είμαστε.
0: Πολύ πεζές συζητήσεις αμόρφωτων ανθρώπων γίνονται. Και δεν είμαστε κιόλας. Αλλά τελικά έχει σχέση με την προσωπικότητα, τις καταβολές, τα ερεθίσματα του κάθε ενός από εμάς.
3: Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Συμμετείχες, μια χαρά.
4: Δεν συμμετείχες.
3: Να πω στους μάπες, ναι.
5: Εσύ μας έσ...
3: Εγώ σας έσπρωξα.
0: Καλημέρα, Εβάνα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλέ.
4: Γεια.
0: Τι φτιάχνεις, καλά είσαι?
6: Καλά είμαι, καλά είμαι. Τι να κάνω, παιδιά, έχω μπλέξει με μαμαδίστικα πράγματα, μαγειρεύω κάθε μέρα.
3: Θεός αλλάξει.
6: Αυτό... Έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Μήπως το κάνεις και για ψυχανάλυση τώρα αυτό, σου βοηθάει να ηρεμήσεις? Εγώ το κάνω πολύ αυτό.
6: Όχι,
0: όταν δεν είμαι καλά, μαγειρεύω.
6: Να
0: τρώει το παιδί.
6: Όχι, πρέπει να
0: θα
6: το
0: έρθει σήμερα στην τελευταία εκπομπή του Μποντζόρνο ή θα πιστολιάσεις?
6: Βέβαια. Μάλιστα, και θέλω.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη lifestyle επικαιρότητα. Ο Θανάσης Πάζας είναι ακριβώς δίπλα μου. Απέναντί μου είναι η Κατερίνα Πόκα και ο Βασίλης ο Βλάχος.
4: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Δεξιά, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου για τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσείς μέσα από το 698-104-104 και 6, παιδιά, για λίγες ακόμη παραστάσεις. Πολύ μετρημένες και πολύ συγκεκριμένες. Να σας πω πριν δώσω το λόγο στην Εβάνα ότι όσον αφορά την επιχείρησή σου δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, γιατί το Vodafone Business είναι εδώ. Μιλάω για την, ομπρέλα που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, παρακαλώ, ανά πάσα στιγμή από τη Vodafone. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής από ιούς, από hacker και από κακόβουλα λογισμικά. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Εντάξει είστε? Έλα, Εβανάρα.
6: Λοιπόν, ξεκινάω με Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος, παιδιά, μίλησε στην Εύη Φραγκάκη στο Flash, στο Vidcast που κάνει στο Flash, και είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να σας πω λίγα από όλα όσα είπε.
4: Λέγονται, Βάνα.
0: Φοβάμαι.
6: Ναι, λέγονται. Μίλησε, είπε πράγματα και ωραία. Λοιπόν, θα σας πω για την σχέση του με την αναγνωρισιμότητα. Λέει, δεν
4: ωραία.
6: Ναι. Ξεκινάμε
4: όσο,
6: τα ωραία.
4: Όσο εσύ μας μιλάς, Εβάνα, εμείς κάνουμε εικόνα να μιλάει ο κύριος Μπισμπίκης στο Vidcast.
0: Μάλιστα.
6: Αμέ.
0: Πριν συνεχίσεις, μια πολύ καλή μας φίλη και παλιά ακροάτρια, η Δέσποινα Γιουμούρτα μας ακούει αυτή τη στιγμή και πάνε Κίμη με το αγόρι της. Και θέλει να ξέρει όλη η Ελλάδα και όλη η Κίμη και οι αναμεταδότες μας πόσο πολύ τον αγαπά.
4: Χειροκρότημα.
6: Τι ωραίο.
0: Αυτό είναι. Ένα λαμπερό αυτοκίνητο δύο ανθρώπων που γουστάρουν ένα τον άλλον και αγαπιούνται, πηγαίνουν προς την Κίμη. Θα το καταλάβετε γιατί θα λάμπει αυτό το αυτοκίνητο.
4: Ναι, θα ακούγεται γύρω-γύρω κάποια μουσική από μόνη της, θα ακολουθεί το αυτοκίνητο αυτό και το αεράκι θα φυσάει διαφορετικά.
0: Να. Φίλε, να προσέξεις το εκεί πέρα, να προσέξεις τη Δέσποινα, γιατί θα έχεις να κάνεις με τους γιουμούρτες. Λοιπόν, πάμε.
6: Είδατε που υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αληθινή αγάπη, ρε παιδιά, είδατε.
4: Άιμαρι λέγε.
0: Λέγε μου τα δικά σου.
6: Εγώ το πιστεύω γιατί τη βιώνω κιόλας. Αλλά κατά βάθος. Κατά βάθος πιστεύω ότι υπάρχει γενικά.
3: Ναι, υπάρχει.
0: Έλα, πρωί.
4: Λέγε μπει μπει ξανά.
6: Στάξε ένα δάκρυ, παιδάκι μου.
0: Δεν πρόκειται να κλάψω.
6: Στάξε ένα δάκρυ.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κλάψω.
3: Κλάψε λίγο για την αγάπη που υπάρχει, σε παρακαλώ.
6: Ναι, ρε. Κλάψε λίγο για την αγάπη. Ναι, δεν μπορεί να κλάψει, αλλά μια χαρά είναι να βάζει όλα αυτά τα stories από τι ξένε ρομαντικέ ταινίε που κλαίνε.
0: Γιατί το ότι κλαίνε. Συγγνώμη. Έχασα
6: τα λόγια σου, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είσαι ρομαντικός πρέπει να κλαις για να το δείξεις.
6: Όταν βλέπεις ρομαντική
0: ή αντίστοιχα, όποιος κλαίει είναι ρομαντικός.
3: Ο ρομαντισμός είναι σκοτεινό πράγμα.
4: Έλα, κούτερα.
6: Οι άντρες κλαίνε ή δεν κλαίνε, Δημήτρη?
0: Όλοι κλαίνε. Τι είναι οι άντρες?
6: Άρα. Γιατί να μην κλάψεις για τον ρομαντισμό?
0: Τι σημαίνει ότι είναι ρομαντική?
4: Όλοι οι άνθρωποι δεν κλαίνε. Ας τους άντρες γυναίκες.
0: Κλαίνε. Όλοι οι άνθρωποι κλαίνε.
4: Ναι, ή μπορεί να μην κλαίνε κιόλας.
0: Ή δεν κλαίνε. Ναι, γενικά δεν σημαίνει τίποτα εδώ το να κλαίσει να μην κλαίσει.
4: Ναι,
0: κάποιοι κλαίνε και για να ξεσπάσουν. Κάποιοι κλαίνε για να εκβιάσουν το συνέστημα.
4: Πατάνε το κουμπί, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα κοινό γνωστό, μία κοινή γνωστή με τον Βασίλη που το πάταγε για πλάκα το κουμπί.
4: Ναι, ναι. Και έλεγε δεν μπορεί να σε απασχολεί τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Έχει πατήσει το κουμπί.
0: Ναι.
5: Επίση εγώ κλαίω διαφημίσεις.
6: Όμω όταν συγκινείσαι. Πώς να μην κλάψεις? Εγώ κλαίω εύκολα.
0: Τέλος πάντων, λέμε ότι δεν σημαίνει, λέμε ότι δεν σημαίνει κάτι για το χαρακτήρα σου. Αυτό λέμε. Ότι κλαίει ή δεν κλαίει οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα.
3: Μεγάλη
6: πάμε
3: αλήθεια.
6: Πάμε τώρα στο Βασίλη Μπισμπίκη.
3: Λοιπόν,
6: ο Βασίλης Μπισμπίκης λοιπόν είπε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν του αρέσει καθόλου, κάτι έχουμε καταλάβει, και ότι είναι αναγκαίο κακό. Είναι, λέει, ένα κομμάτι ουσιαστικά ανελευθερίας για εκείνον, γιατί ενώ κάνει λέει ότι του ήρθε στο κεφάλι, θα βγει, θα χορέψει.
0: Θα τρακάρει 8 αμάξια.
6: Θα σου πω, περίμενε, γιατί μίλησε γι' αυτό. Δεν θα αλλάξω, λέει, αυτό που είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν μπορώ, λέει. Θα χορέψω, θα φιληθώ, θα ξεφτυλιστώ. Φυσικά και δεν αναφέρομαι, έκανε μια τέτοια παρένθεση, στο τρακάρισμα που το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, λέει, ευτυχώς, μόνο ολικές ζημιές. Δεν
0: εννοώ. Ναι, και να το διορθώσουμε, επειδή το είπα στον αέρα, τουλάχιστον δύο είναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά στην αρχή είχαν πει 8 και μετά είπαν 2. Άρα τουλάχιστον 2. Πάμε.
6: Ναι. Απλά έκανα μια παρένθεση και είπε ότι δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτό. Mm. Εννοώ, λέει, στο να μπορώ να βγαίνω, να πηγαίνω να χορεύω και να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ό,τι λέει και να κάνω, την επόμενη μέρα θα βγουν στη τηλεόραση και θα παίξουν το θέμα.
0: Εντάξει, πάντως για το τρακάρισμα, το λέει και το ξαναλέει. Και τίνει όταν το λες και το ξαναλες να παραδεχτούμε μια πραγματικότητα που δεν έγινε ποτέ. Γιατί, δηλαδή, αυτή που παρουσιάζει ο Βασίλης Μπισμπίκης, όλο το κράξιμο το έφαγε μετά. Αφού πήγε να ζητήσει και τα ρέστα. Αν θυμάστε, θα το ξαναπώ, που μπαίνει στο αμάξι για να φύγει από την απολογία του στα δικαστήρια που ήταν, τέλος πάντων, και ξαναβγαίνει από τα αμάξι να πάει στις κάμερες να την πει στις κάμερες.
6: Μανουριασμένος.
0: Και να τους υποδείξει κιόλας να ασχολούνται με το θέατρο. Και όχι με αυτά τα περιστατικά. Στην μανούρα απαντήθηκε, η μανούρα του απαντήθηκε με μανούρα. Δεν ήταν μια χαρά, όπως τόσοι που τους έπιασαν κατά καιρούς και με αλκοτέστ, δεν ζήτησαν τα ρέστα, δεν έγινε κανένας ντόρος. Εκεί που αντέδρασε ο Μπισμπίκης, αντίστοιχα άκουσε την κριτική. Ότι μη μιλάς και από πάνω. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Όχι γιατί το έκανες, εφόσον δεν υπήρχαν και θύματα, εντάξει. Είναι οι υπηρεσίες των ανθρώπων, εντάξει, ας τα βρουν και αστικά. Αλλά δεν ήταν ότι έχουμε κάτι με τη μούρη του Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκης μας κούνησε το δάχτυλο και εκεί πεταχτήκαμε όλοι και λέμε: μην μιλάς και από πάνω. Την έκανες που την έκανες τη μαλακία, μιλάς και από πάνω.
6: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεται και στις φορές που αναπαρέθηκαν τα βίντεο με τα φιλιά, με τις αγκαλιές επί σκηνής, με την Δέσποινα Βανδύ, που την επόμενη
4: μέρα
6: όλες τις εκπομπές της σχολίασαν. Αλλά είναι αναμενόμενο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ ναι, μόνο αυτό να πω. Δεν μπορώ καθόλου τους ανθρώπους, και το λέω τώρα γενικά, σε μια γενική εικόνα, που παλεύουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι, καρπώνονται από την αναγνωρισιμότητα, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, νιώθουν ωραία γιατί τους αναγνωρίζει ο κόσμος, και μετά τα βάζουν με την αναγνωρισιμότητα και τα αποτέλεσματα αυτής. Προφανώς και θα έχεις και ένα τέτοιο είδους κόστος. Δηλαδή, θα σε τραβήξουν βίντεο με την σύντροφό σου, που είναι επίσης superstar στην Ελλάδα, και θα παίξεις την τηλεόραση, γιατί είναι ένα lifestyle θέμα, στο οποίο επέλεξες να μπεις, καταλάβατε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μάχονται μετά με την αναγνωρισιμότητα που προσπάθησαν να αποκτήσουν. Να.
4: Θεωρούμε τώρα ότι έχει πάρα πολύ σχολιαστεί αρνητικά, δηλαδή. Όχι, εγώ θα έλεγα. Δεν έχει σχολιαστεί αρνητικά.
0: Κατά τη γνώμη μου, του Μπισμπίκη το πρόβλημα. Προσπάθησε. Έβγαζε, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ισχύει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Ένα αφήγημα του εναλλακτικού, του
5: underground αναρχικός.
6: Αυτό. Ναι, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι δεν το πολύ φάγαμε. Όλοι, όχι, ότι γενικά δεν έχει γίνει πολύ πιστευτό. Σπάζεται. Ότι δεν το έχουμε χάψει. Αυτό νομίζω ότι.
5: Αλήτης διανοούμενος.
0: Αυτό. Αλήτης διανοούμενος το έπαιζε. Και ότι κάνει παρέα με περιθωριακούς και τα λοιπά. Και αυτό και τα λοιπά. Και είδε ότι δεν το πολύ χάψαμε. Εκεί δεν βοήθησε πολύ και η Βανδύ, με την έννοια του ότι είσαι αλήτης περιθωριακός, αλλά τα έχεις με τη νούμερο ένα. Ή εν πάση περιπτώσει, βασική εκπρόσωπο του ελαφρολαϊκού pop glitter τραγουδιού στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω σπάστηκε. Ενώ το έπαιζε εναλλακτικός.
4: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ή είναι το ότι εγώ θα είμαι όπως θέλω, όποια στιγμή θέλω, και μη με σχολιάζετε. Δηλαδή, την ίδια ώρα που νιώθω underground, όπως λέτε, πάω και χορεύω ζεμπεκές στα λαϊκά μπουζούκια και μια χαρά.
5: Μα τον σχολιάζουν επειδή τα έχει με τη Βανδύ.
3: Νομίζω του Βασίλη είναι το. Και οκ, μπορείς να είσαι και τα δύο. Μπορείς μια μέρα να είσαι underground, την άλλη να χορεύεις τα μπουζούκια που είναι πιο mainstream, ας πούμε.
4: Και την ίδια μέρα μπορείς, ξεκινάς από τα underground και καταλήγεις στη ζεμπεκιά.
3: Ακριβώς, δεν αναιρείται.
6: Πάντως αυτό που είπε σε άλλο σημείο της, λίγο μετά στη συνέντευξή του, είναι ότι με τη Δέσποινα Βανδύ έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αλλάξουν αυτό που είναι και αυτό που νιώθουν για το πώς θα φανούν και πώς μπορεί να τους βγάλουν ένα βίντεο. Θα νιώσουν ότι θα φιληθούν επί σκηνής, αυτό θα κάνουν. Και εγώ μαζί τους σε αυτό, εννοείται, συμφωνώ.
4: Καλέ, μεγάλη άνθρωποι, εννοείται.
6: Ουσιαστικά, λέει, οι άνθρωποι, υπάρχει, λέει, μια θεωρία ότι οι άνθρωποι νιώθουν ειδονείς και να σε ανεβάζουν, αλλά και να σε αποδοκιμάζουν μετά. Και την ίδρυκα, λέει, αυτήν την πυροδοτεί η τηλεόραση, όπως και την ανθρωποφαγία. Η τηλεόραση, λέει, φτιάχνει αυτή την αγάπη με την κλειδαρότρυπα που έχει ο κόσμος, και γενικότερα αυτό που λέει είναι ότι λειτουργούν ανθρωποφαγικά στην τηλεόραση και αν δεν έχουν να φάνε κάποιον, ναι, τρώει ο ένας τον άλλον.
0: Ωραία.
6: Δεν θα αφήσουν, λέει, κανένα θετικό αποτύπωμα αυτοί οι άνθρωποι. Και αν πάρεις αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις εσύ καλά. Προφανώς όμως, λέει, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν ψυχαγωγία.
0: Εντάξει,
6: και αυτοί κάτι θα αφήσουν.
0: Ακούστηκε η γνώμουλα του Μπισμπίκη. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, μήπως κοιτάξω καμιά παλιότερη συνέντευξη και μας πει ότι δεν έχει τηλεόραση και δεν βλέπει τηλεόραση, αλλά έχει γνώμη απόλυτη για το πώς κινούνται τα πράγματα.
5: Μην μιλήσω τώρα, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, όταν λέει φαντάζομαι ωραία ψυχαγωγία, εννοεί τα Just που συμμετείχει η Δέσποινα.
0: Μάλλον, ναι.
6: Ή λογικά εννοεί τις σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Mm. Ωραία, ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το Just που συμμετέχει η Δέσποινα και οι σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
6: Mm. Δεν συμμετέχει πια βέβαια στο Just, να πούμε.
4: Ναι, με αυτή την ποικιλία, με αυτή την ποικιλία ρόλων που συμμετέχει στην τηλεόραση ο κύριος Μπισμπίκης, που είναι κάποια στιγμή κάπου που πίνει σε κάποια σειρά εποχής που έχει να κάνει με μπουζούκια ή στούντιο.
0: Γενικά, όχι, ήταν και νομοτάρχης, τι ήταν, ήταν αστυνομικός, δεν ήταν στις μέλισσες.
4: Και έπινε και εκεί.
5: Και εκεί σκληρό, αγόρι.
0: Και εκεί έπινε.
4: Καλά, τρελάθηκε.
5: Μια φορά ένα κόντρα ρόλο, ρε γάμο.
6: Μίλησε.
0: Δεν ξέρεις τώρα τι ρόλο, αν πίνει ή δεν πίνει.
4: Έχει παίξει, για να είμαστε πολύ έτσι, σε ένα πολύ ωραίο κόντρα ρόλο πριν πολλά χρόνια σε μια σειρά του Αλφα που είχε να κάνει με ένα παιδί που ήταν στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δεν τον ξέραμε τότε και απλώς μας άρεσε.
6: Να σας πω την αλήθεια μου, επειδή τώρα το φύγετε.
0: Δεν θέλω άλλο
6: δυσμικό
0: όμως, εγώ κουράστηκα. Πες την αλήθεια σου και πάμε.
6: Όχι, δεν είναι η αλήθεια μου, είναι πράγματα που είπε. Αλλά εντάξει, πάω παρακάτω. Λοιπόν, ναι, προχωράω με στον Κώστα Τσουρό που μίλησε στο Breakfast at Star. Διαψεύδει το ρεπορτάζ που θέλει να συζητάει με τον Sky για αρχισυνταξία κάποιας εκπομπής. Δεν ξέρω, λέει, από πού βγήκε αυτό. Δεν ισχύει, δεν μου προτάθηκε η αρχισυνταξία.
4: Δεν το διαψεύδει απλά. Το κατηγοριοποιεί και το εντάσσει σε μια γενικότερη επίθεση, λέει, υπονοεί που δέχεται φέτος. Μαζί με όλα, λέει, έγινε και αυτό. Θεώρησε, ας πούμε, ότι κάποιος βγήκε και είπε ότι έγινε πρόταση για να τον κάνουν αρχισυντάκτη για να τον μειώσει.
6: Ναι, δεν καταλαβαίνω ουσιαστικά, λέει, πώς βγήκε, αλλά ή μάλλον και καταλαβαίνω κιόλας.
0: Άρα,
6: ναι.
0: Άρα μέχρι στιγμής τα δύο θέματά σου είναι δύο άνθρωποι που δέχονται επίθεση.
5: Πειρά.
0: Yes. Επίθεση, ναι. Ωραία.
4: Δύο θύματα, ναι, της ανθρωποφαγικής τηλεόρασης.
0: Ναι, ρε,
6: και του λέει ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο Ηλίας Σκουλάς που ήταν στη συνέντευξη, του λέει του Κώστα Τσουρού, τώρα το επόμενο διάστημα θα γίνει και το τρέιλερ της Νάνσης Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Και εκεί τον είδες λίγο τον Κώστα Τσουρό ότι του φάνηκε περίεργο. Θα μου πεις, δεν ξέρει, δεν ακούει τώρα τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν όπως όλοι μας. Προφανώς. Εννοώ ότι στην κάμερα ήθελε να εκφράσει αυτή του την απορία, λέγοντας: έχει, λέει, ανακοινωθεί κάτι, λέει, για το συγκεκριμένο δίδυμο. Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθουν. Θα γυριστεί τρέλερ τώρα. Αλήθεια, δεν το ήξερα, λέει. Πότε τώρα? Γιατί εγώ θα τελείωνα κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, λέει, δεν το ξέρω. Ανησυχεί με το καλό τα παιδιά.
0: Καμία σχέση έχει το ότι θα τελείωνα αυτό την άλλη εβδομάδα με το τρέλερ που,
4: ναι,
0: θα γυριστεί.
4: Καμία απορία δεν είχε.
5: Λίγο κατάρα μου φάνηκε.
4: Ναι, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει και του βγήκε ένας έντονος θυμός. Την ώρα, επειδή το πέτυχα live, ήθελα να του πω: Κώστα, τελείωσε η εκπομπή. Πάμε, wake up, τελείωσε. Κάνουν τρέιλερ, μαζεύτηκε το πλατό και έχουμε νέα σεζόν.
0: Πώς κολλάει το τι. Εγώ, ναι, τελειώνω την άλλη εβδομάδα. Κανονικά θα τελειώνω την άλλη εβδομάδα.
4: Ότι το συμβόλαιο έχει μια ημερομηνία καταληκτική την άλλη εβδομάδα, προφανώς γι' αυτό και κουβεντιάζει ακόμα. Και θεωρεί ότι τι, δεν θα έπρεπε να κάνουν τρέιλερ η επόμενη, επειδή
0: να
4: έχει το χαρτί.
6: Εγώ ξέρετε πώς ένιωσα όταν το άκουσα. Πώς όταν ένα ζευγάρι που χωρίζει γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο και το τρίτο πρόσωπο θέλει να έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι, αλλά δεν έχει μαζέψει η σύζυγος τα πράγματά της.
4: Κακώς δεν έχει μαζέψει η σύζυγος, παιδί μου, έχει τελειώσει η εκπομπή δύο μήνες. Τι σύζυγος και πράγματα.
0: Εμένα μου θυμίζει περισσότερο το παράδοση παραλαβή στο Μαξίμου Σαμαράς Τσίπρας που δεν πήγε ο Σαμαράς.
5: Δεν πάω, ναι, ναι.
0: Και δεν του έδειξε και δεν του είχε αδειάσει καν τα ντουλάπια.
4: Δεν είναι η περίπτωση που λέμε έβγαζε live εκπομπή και από πίσω από τα παρασκήνια γινόταν δοκιμαστικά για τους επόμενους.
0: Και ήταν πάρα πολύ άβολο, επειδή είσαι και το παιδί που πήρε τη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το κανονίσανε. Αλλά κάτσε εκεί, στάσου και δώσε τη συνέντευξη. Αυτό το ότι και καλά έτρεχε, έκανε jogging και τον πέτυχε σαν το queer idol που λέει: α, πού με πέτυχε, πού με βρήκε. Θα σου πω τώρα τι φοράω. Έτσι ήταν το.
6: Ναι,
0: queer idol είναι αυτό ο χαρακτήρα στο TikTok.
5: Δεν σοβαρολογήσω ότι έκανε jogging.
0: Έκανε, ναι, ότι και καλά είχε βγει για γυμναστική. Γιατί ήταν με τα ρούχα. Ήταν με σορτσάκι,
4: ναι,
0: και αμάνι.
4: Πιάσατε στη γυμναστική. Θύμισε λίγο vibes από Σάκη Τανιμανίδη που έτρεχε χωρίς μπλούζα, ναι, ναι, γύρω από τον Dragon's Den και τον τζάκουν η κάμερα.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι. Γελά.
0: Επειδή είναι παλιακά τώρα αυτά, αφού ξέρουμε ότι είναι κανονισμένο να δώσει συνέντευξη.
6: Αυτό πάω να πω, ναι.
4: Με τσακώσατε.
6: Γενικότερα οι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν στα πεσήματα, αλλά δεν θέλουν να φανούν ότι είναι πεσήματα, ότι είναι κανονισμένα, συγγνώμη, το κάνουν έτσι. Τι να πιάσετε στα ψώνια.
0: Αυτό το παιδί που κάνει το queer idol στο TikTok είναι γαμώτος, γιατί λέει «Καλέ και εδώ με βρήκε. Πάμε λίγο τώρα παραπέρα, γιατί ενοχλούμε», λέει, «εδώ στο πλακόστρωτο. Λοιπόν, φοράω μίου μίου πάντα».
4: Μίου μίου. Βιάζομαι, πάω που
0: αυτό ήταν, ναι. Ναι, αυτά και βιάζομαι, bye. Αυτά και φεύγω γιατί βιάζομαι, bye. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε και ένα τελευταίο.
5: Πού πήγαινες, Κώστα, δουλειά δεν έχεις.
0: Για πες.
6: Λοιπόν, πάω λίγο στον Φίπστερ και στον Γιώργο Λιάγκα.
5: Όχα, που αυτό το μπιπ συνεχίζεται. Ήταν αυτό χθες, ρε Βάνα.
0: Επεισόδιο 2783.
6: Ναι, έτσι το έχω γράψει στη σκαλέτα μου, όπως το είπε ο Δημήτρης. Επεισόδιο 2000 κάτι. Λοιπόν, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του πρωινού ο Φίπστερ.
4: Γιατί?
6: Στην Ελένη Παπαδόγια, αν δεν με απατάει.
5: Για να γίνει το επεισόδιο, ξέρετε τι κάνει.
4: Γιατί κι αυτός?
3: Ναι, μωρέ Φίπστερ.
0: Η Ελένη Παπαδόγια, να ξέρεις.
6: Πολύ δυνατή.
0: Είναι, την έχω. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ στη δουλειά και πόσο σε θεωρώ κολοπετσωμένη.
6: Είναι Εβάνα.
0: Είναι η ξανθιά Εβάνα. Για μένα.
6: Ναι, είναι λίγο και εγώ το νιώθω.
4: Χριστέ
6: αυτό
4: μου, όχι πάλι.
0: Ναι, ναι.
5: Βγήκε
6: και θα
5: σα
6: πω κάτι. Όταν δουλεύαμε μαζί έξω, γιατί προλάβαμε να δουλέψουμε και λίγο μαζί, δεν ήταν τόσο τσαούσα. Έχει εξελιχθεί σε τσαούσα. Λέω, ναι.
0: Τσαούσα και καταφερτζού, δηλαδή θα στο φέρει. Θα στο φέρει, ναι, το κιού. Με τον έναν τρόπο, όπως και η Εβάνα. Είναι πάντα τίμια.
5: Με τη γλυκουλιά παίζουν αυτές. Και ξέρουν,
0: είναι και
5: το μάτι, ακριβώς, για έλεγχο.
0: Χρησιμοποιούν και αυτό γιατί ξέρουν ότι γιατί δεν είναι εργαλείο. Είναι, ξέρουν ότι είναι όμορφες και οι δύο, και η Εβάνα. Και κάνανε τον Νάζι για να σου αποσπάσουν.
5: Παιδιά, δεν το λέμε γιατί κάπως το πιστεύουμε ότι έτσι έχει γίνει. Όταν ήμασταν έξω σε ένα live με τον Ούγκα, ήρθε. Πολύ εξαιρετική ήταν και έκανε αυτό. Έλα ρε Δημήτρη μου, μα δεν θες να πεις.
0: Παπαδόγια λες.
5: Δεν
0: τις έδωσα όμως εγώ.
5: Γιατί είσαι εμπειρία.
6: Αλίμονο.
0: Και πήρα και το Λιάγκα. Και πήρα και το Λιάγκα και τον έβρισα. Γιατί τη στέλνει.
6: Γιατί τον έβρισε.
0: Ήταν τότε που με βρίζανε στο πρωινό. Και του λέω. Ή θα έπαιρνα τη Ζορκά, θα έπαιρνα τον Γιώργο. Και του στέλνουν, ήταν μπροστά ο Θανάσης. Του λέω: δεν καταλαβαίνω τι τρολιά είναι αυτή να με βρίζετε το πρωί και το βράδυ να μου στέλνετε κάμερα να σας μιλήσω. Δηλαδή να σας δώσω κι άλλο κάρβουνο στη μηχανή για να με βρίζετε.
3: Λίγο υλικό.
0: Ναι, βρίστε με χωρίς να σας δώσω κιού. Τι τη στέλνετε την κοπέλα εδώ πέρα, λέω. Και...
6: για να μην βάζουν αποσπάσματα από το ραδιόφωνο, γιατί επειδή κάνουμε τηλεόραση χρειάζεται εικόνα.
5: Μετάρχισαν τα αποσπάσματα από το
0: ραδιόφωνο. Ναι, ο Μπέζας το κάνει αυτό, είναι το κόλπο του. Έλα, πάμε.
4: Ο Φίπστερ τι θέλει τώρα.
0: Ναι, το Φίπστερ.
6: Ουσιαστικά λοιπόν ο Φίπστερ στην κάμερα του πρωινού μιλούσε για τα ΜΑΤ, πόσο χαρούμενος είναι, που βραβεύτηκε για τρίτη φορά. Ότι όταν πήρε το βραβείο σκέφτηκε τα πρώτα του βήματα στο παιδικό του δωμάτιο.
5: Ρε, πήγαινε στο ζουμί,
6: δίνω λίγο για να καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, γιατί μίλησε για τη φτίνια στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας. Και μετά λοιπόν λέει στην δημοσιογράφο, λέει, από πού είστε εσείς από το πρωινό? Τάχα μου δεν έχει δει τώρα την κουμούτσα, το μικρόφωνο που γράφει Αντένα.
0: Είναι και αυτό
6: λοιπόν,
0: τώρα.
6: Από πού? Εντάξει τώρα.
5: Ήτανε
6: και αυτό παλιακό.
5: Ήταν
6: παλιακό και αυτό.
5: Ήταν queer idol moment για αυτό. Αχ, αυτό Λιάγκα. Κάτσε να βρίσκω λίγο.
0: Ναι.
6: Από πού είστε, λέει, από το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα? Α, ωραία, τέλεια, πραγματικά. Και αρχίζει την επίθεση. Δεν έχω δει, λέει, πιο ανήθικες δηλώσεις από τον Γιώργο Λιάγκα για αυτό που είπε, ότι εξαιτίας μου και του συναφιού μου χάνονται δουλειά στην τηλεόραση. Εντάξει, λέει, όταν δεν έχουμε τι να πούμε, καλύτερα να μην λέμε τίποτα από το να λέμε απλά μπαρούφες. Αυτά. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ύφος όμως τώρα αυτά, τύπου νεύρα.
4: Με πολύ ύφος.
6: Δεν κάνονται, λέει, Γιώργο, εξαιτίας μου, λέει, δουλειές. Αν ήθελες.
0: Α, έχει δίκιο τελικά, είδες, Θανάση. Είχε δίκιο η Ιβάνα που μας έλεγε τα άλλα που είπε. Απάντησε κανονικά σε ερωτήσεις, χαλαρές. Και μετά,
6: γι' αυτό σας δίνω το γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, και μετά έκανε ότι εκείνη την ώρα παρατήρησε το μικρόφωνο.
4: Παρεπιπτόντος!
0: Και του γύρισε το μάτι και έβρισε.
6: Τώρα αυτό δεν είναι παλιακό?
5: Όχι, ωραίο ήταν αυτό.
6: Ήταν
5: αυτή η τηλεόραση που θέλουμε, ρε παιδί μου. Αυτή μόλι λείπει.
0: Ήταν ένα σκετσάκι αχρίαστο τώρα.
5: Πάντως, θα πω κάτι για να μαθαίνετε λίγο.
6: Και μόνο να πω αυτό, να πω και το μετά για να το.
5: Όχι, πρέπει το μετά να το κλείσω εκεί. Για να καταλαβαίνετε πότε νευριάζει ο Γιώργος, ο κύριος Λιάγκας. Όταν του τη λες έτσι, παιδιά, είναι τρομερό το πρόσωπό του ηρεμή. Είναι σαν να κάνει φυσικό lifting. Τσιτώνει όλο. Και λέω, τον είδα έτσι και λέω, οχ, νευρίασε.
6: Είναι δίδυμος, παιδί μου. Είναι δίδυμος.
0: Το ήξερε, μωρέ. Δεν μπορεί να μην το έχει δει το βίντεο, αλλά το ξέρει τι έχει πει.
5: Ναι, ήξερε σίγουρα.
6: Εννοείται,
5: το βίντεο το έφαγε στον αέρα.
0: Έλα.
6: Εννοείται πως ήξερε, γιατί η Χρύσα Ζορκάδη τον ενημέρωσε κιόλας ότι ο Φίπστερ είπε μετά στη δημοσιογράφο, στην Ελένη, ναι, ότι τώρα ξέρω, δεν θα το παίξει αφού με βρίζει. Και λέει, τι λέει. Είπε, λέει, μετά στη συνεργάτη δάμου ότι δεν θα παίξω εγώ τις δηλώσεις. Προφανώς και θα τις παίξω, γιατί τι θα φοβηθώ. Ουσιαστικά όμως έτσι ήρεμος, όπως περιγράφει ο Θανάσης, έλεγε ότι δεν είναι σωστό. Εγώ λέει τον καταλαβαίνω τον Φίπστερ. Και ωραία και η επανάσταση των νέων ανθρώπων. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Εγώ αυτό που έλεγα είναι η ποιότητα να έχει ωραία κάμερα, ωραίους φωτισμούς, να δουλέψουν άνθρωποι για το διαδίκτυο. Τέλος πάντων, είπα όλα αυτά που έχει ξαναπεί ο Γιώργος Λιάγκας. Mm-hmm. Και μένει σταθερός αυτή την άποψη, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και μετά κατέληξε στο ότι δεν είναι σωστό ένας νέος άνθρωπος να μην σέβεται έναν άνθρωπο που έχει 30 χρόνια πορείας και καριέρας, που κάτι θα έκανε καλό. Κάπως θα τον έχει αποδεχτεί ο κόσμος για να βρίσκεται εδώ.
0: Ουσιαστικά
6: ότι δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος, μιλάω σαν πατέρας.
0: Ουσιαστικά όταν αγενής, αυτό του είπε. Όταν αγενής.
6: Ναι. Ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι ο σεβασμός, ότι δεν είναι, ο σεβασμός δεν κερδίζεται από τα χρόνια καριέρας, έτσι. Δηλαδή δεν θα σεβαστώ έναν άνθρωπο επειδή έχει 50 χρόνια εμπειρίας σε κάποιον τομέα. Και είναι όμως απαραίτητο να σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Και όντως εδώ ο Φίπστερ το έχασε εντελώς. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή τα έχω πάρει και λίγο στο κρανίο με αυτή την κατάσταση. Ναι, τα έχω πάρει τώρα λίγο στο κρανίο, περιμένετε να το πω. Ας ηρεμήσουμε λίγο, γιατί βλέπουμε πως είναι τα πράγματα και οι άνθρωποι του διαδικτύου να μην τρίβουν τα χέρια τους με την κατάσταση στην οποία επικρατεί στη τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι αναγκαία και για εκείνους όταν παίζει αποσπάσματα. Είναι Δούνε και Λαβίν και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι κανένας τρίβει τα χέρια του. Ούτε οι YouTubers, οι Ιντερνετικοί, οι TikTokers, τα social media δεν τρίβουν με την καταστροφή της τηλεόρασης.
6: Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι κάπως χαίρονται.
0: Είναι ο Γιώργος και ο Γρηγόρης που έχουν ξεκινήσει ένα ψευτοπόλεμο που έχουν πάρει χαρακώματα σε έναν πόλεμο που δεν υφίσταται.
4: Ναι, και τώρα ο Λιάγκας το χοντρίνε πολύ λέγοντας ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά σου εξαιτίας σου, όχι εξαιτίας της φάσης που υπάρχει εκεί. Το προσωποποίησε στον άνθρωπο. Και βγήκε και ο άλλος και του είπε αυτά που λες είναι ανήθικα.
0: Συμφωνώ και οι δύο είπαν χοντράδες. Αλλά το ξεκίνησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος είπε, είναι πολύ χοντρό να λες έναν άνθρωπο ότι χάνουν τη δουλειά του αυτοί εδώ και του έδειξε του άλλου και φταίει ο Φίπστερ.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Γιώργος το τράβηξε λίγο.
4: Έλα. Δεν είσαι σωστή συνάδελφος, Βιργινία.
6: Και μπαίνω με ύφος.
4: Και ένα άλλο μικρό σχόλιο που.
0: Και ο άλλος αντίστοιχα απάντησε με αγένεια, έτσι. Αλλά είχε ακούσει πριν προσβολή από τον Γιώργο. Γιατί και αυτό το τσίμπησε επίτηδες. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι από το YouTube χάνουν τη δουλειά τους στην τηλεόραση. Αυτό. Να το προσωποποιήσει και να πει για σένα χάνει τη δουλειά του Τεριάκης. Λέω τώρα, δανείζομαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι χοντρό.
4: Ναι. Και ο άλλος θα μπορούσε να το παίξει λίγο πιο έξυπνα και να πει: κύριε Τεριάκη, σας περιμένουμε στο YouTube. Προσλαμβάνεστε.
5: Επίσης και για να δικαιολογήσω λίγο.
6: Α, είπε και κάτι ακόμη.
5: Επίσης και για να δικαιολογήσω λίγο το Φίπστερ, μπορεί να του μεταφέρθηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, όχι. Όχι μόνο το βάζει και το βλέπει, το βάζει και το τραβάει τον εαυτό του να το βλέπει και κάνει την αντίδραση ο Φίπστερ. Καταλαβαίνεις.
6: Προφανώς.
5: Ναι, εντάξει, εντάξει, να δώσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρουμε.
0: Όχι, σου λέω, ξέρουμε. Το έβαλε και το έβλεπε και έτρωγε. Έβλεπε το Λιάγκα να τον βρίζει και έτρωγε και έκανε μορφασμού στην αντίδρασή του.
5: Α, είχε ανεβάσει βιντεάκι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ.
6: Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμη που είπε. Mm. Ότι αν θέλει ο Γιώργος Λιάγκας, κλείνουν οι θέσεις στο Row House, αν θέλει να μου στείλει μήνυμα. Κάπου το είδα, αλλά νομίζω πως δεν το είπε εδώ στις δηλώσεις του.
0: Να πάει στη θέση του Ορφέα που τον διώξανε.
3: Μπορεί μήπως στείλουμε εμείς έτσι όπως πάμε. Και σκάσω Row House.
0: Σε ευχαριστούμε, Εβάνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Γεια.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε επιλωτική επικήρυξη του Λαγοκέφαλου σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο Λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέστα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Αμάντα μου, Αμάντα μου, τι κάνεις φιλαράκι μου, καλά
2: είσαι? Γεια σου Αμάντα.
1: Φιλενάδα μου καλή. Λοιπόν, όσο θα την βγάλουμε, θα δούμε πώς θα γίνει. Να σας πω ότι αν χάλασε η συσκευή σας, μη μασάτε. Vodafone Tech Service λέγεται η υπηρεσία της Vodafone και οι τύποι που θα στο φτιάξουν το κινητό με εγγύηση, και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητού. Είναι η Vodafone Tech Heroes. Ό,τι θέλεις να μάθεις σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Και στο 698-104-1046 στο Viber τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα νέα σας και τι κάνετε αυτό το πρωινό. Παρασκευούλας, έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερα, διήμερα, εξορμήσεις, μπάνια και τα ρέστα? Είστε, πείτε τα όλα.
2: Να σας πω ένα νέο που διάβασα έτσι και μου ψιλοάρεσε. Η Universal λέει αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει ειδικές προβολές για influencers. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον όταν βγαίνει μια ταινία γίνεται μια προβολή πριν την πρεμιέρα και καλούνται influencers από διάφορους χώρους, όχι σχετική.
1: Πάντα γινόταν, απλώς τώρα καλούν και influencers.
2: Ναι, οπότε για την Οδύσσια του Christopher Nolan αποφάσισε να μην το πραγματοποιήσει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Θα γίνει μόνο προβολή για κριτικούς κινηματογράφου, η οποία θα ξεκινήσουν αυτές τις προβολές 7 Ιουλίου και λέει διαφοροποιείται από την πρόσφατη τάση να προσκαλούνται influencers σε προβολές μεγάλων παραγωγών. Μετά influencers δημοσίευαν πολύ μικρές κριτικές, οι οποίες συνήθως ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδεις. Δηλαδή λέει ότι για το Disclosure Day του Steven Spielberg οι πρώτες αντιδράσεις από τους influencers είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ λίγες εβδομάδες μετά έρχονται οι κριτικοί
1: και κράου, το θάβουνε.
2: Το θάβουνε, όπως έγινε και με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη και με άλλες ταινίες. Οπότε έχουμε στην αρχή ένα κύμα wow, ότι τώρα τι είδαμε, ναι, κλπ. Και μετά έρχονται οι κριτικοί κινηματογράφοι.
1: Μήπως λοιπόν.

0: Όπως επίσης βγάζουν κάτι αριστουργήματα. Μια φορά είχα πάει σε μια ουγγρική. Πέντε αστέρια.
1: Ουγγρικό, κουρδικό
2: πειραματικό.
0: Ουγγρική με μια βιοτεχνία καπέλων, θυμάμαι ήταν, παιδιά.
3: Και δεν είχαν θάψει την
0: τελεία. Όχι, τις είχαν βάλει πέντε αστεράκια. Πήγα κι εγώ σαν ούφο. Μιλάμε 2,5 ώρες. Δεν έχω προσπαθήσει περισσότερο να μείνω ξύπνια. Ο μπροστινός μου είχε ρίξει τέτοιο ύπνο που ξύπνησε. Του είχε πατικωθεί το μαλλί, παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδιά, ξυπνάς με ζάρα στο μάγουλο.
1: Τέλειο. Μάστα, έχουμε την Αμάντα μας.
2: Πάντως είναι και η TikToker που λέγαμε. Α, άνοιξε,
1: άνοιξε, άνοιξε το μικρόφωνο.
2: Οι TikTokers τώρα που λέγατε είναι, ρε παιδί μου, νομίζω, κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή σου λέει,
4: ακούτε.
2: Έλα τώρα σε έχουμε,
0: τώρα σε έχουμε.
2: Αφού μας καλέσατε, καλημέρα αγάπη, αφού μας καλέσατε, μας το κάνετε τζάμπα. Εμείς είμαστε μαθημένοι μετά να τα αποθεώσουμε.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι ξέρουν ή δεν ξέρουν. Σου λέει, μας καλέσανε εκεί να πούμε δύο λόγια, καλά πρέπει.
0: Μωρέ, δεν γίνεται κιόλας όμως να είσαι επιπαντός επιστητού ειδικό. Δηλαδή θα σε καλέσουν κάπου για αρώματα, τι ωραίο άρωμα. Θα σε καλέσουν κάπου για ταινία, τι ωραία ταινία. Τι ωραίο βιβλίο.
1: Μα τώρα για να πούμε του τραβού το δίκαιο, δεν νομίζω ότι πουλάνε του αυτού του ω ειδικού. Ω καταναλωτέ, ω θεατέ,
0: ναι.
1: Ω άνθρωποι που βάζουν ένα άρωμα, αν του αρέσει.
2: Ναι. Και, και οι εταιρείε.
3: Η φωνή τη δικιά σου.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, αυτό και οι εταιρείε αντίστοιχα, ρε παιδί μου, την πλατφόρμα θέλουν. Το προφίλ Δημήτρη Ουγγαρέζο που ακολουθεί τόσο κόσμο, να υπάρξει και εκεί προβολή του προϊόντο, τη ταινία.
3: Να παίξει είναι... πολύ η ταινία, ρε παιδί μου. Θέλουν στα social για να γίνει buzz.
0: Μάλιστα. Οπότε μετά είναι και ευθύνη του κοινού να ξέρει ότι μιλάει ω καταναλωτή και όχι ω ειδικό ή.
1: Ακριβώ. Ποιον
3: βέβαια, βέβαια, παιδί μου, μέσα
1: έχουμε από... Αμάντα τώρα.
3: Sorry, μέσα από την πλατφόρμα μπορείς να κάνεις και ένα όνομα και να ξεχωρίσεις. Ας πούμε, όπως ο Johnny The Hunter που έχει μια πολύ ωραία άποψη για τις ταινίες, αλλά βλέπουμε ότι αγαπιέται και πάρα πολύ.
1: Αυτός δεν είναι που είναι κριτικός.
3: Ναι, δηλαδή.
1: Είδες... Είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι, ναι, της Κεκίτσι ο άντρας, δεν είναι. Τη Σουζάνα. Πολύ καλά παιδιά.
3: Τέλος πάντων, πάντως τώρα του έχει πάει τρομερή γκέλα. Όλοι τον καλούν παντού, παίρνει και συνεντεύξεις.
1: Πολλοί πήγανε και στις Κάνες. Μάλιστα. Έλα, Αμάντα, τι γίνεται στα αθλητικά, κόρη. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Φίλε, παιδί μου, τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, τι να σου λέμε τώρα.
4: Μουντιάλ βλέπετε.
1: Αυτό είδα εγώ ότι έχασε η Γερμανία. Το είπα το πρωί και στον Θανάση εδώ και στα παιδιά και στους μάπες. Φοβερό,
4: Από το Εκουαδό. Είναι τα προβλήματά μα. Είναι σαν να λέμε εδώ ο κόσμο καίγεται και.
1: Όχι, εντάξει.
3: Το Μουντιάλ το βλέπουμε στο TikTok. Βλέπουμε τα γκολ που μπαίνουν. Γιατί τις ώρες που παίζει δεν βλέπουμε.
4: Όχι, εμείς το βλέπουμε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Επειδή κάθε πρωί, μόλις κλείνουμε, με έπαιρνε ο μπαμπάς μου μαζί με τη γιαγιά μου.
2: Ναι.
4: Ξεχωριστά.
2: Ωραία.
4: Και λέγαμε κιόλας ποιος θα πάρει πρώτος. Συμπέφτανε. Τώρα ο μπαμπάς έχει χαθεί όσο έχει μουντιάλ.
2: Η γιαγιά δεν βλέπει.
4: Σημαίνει... όχι. Σημαίνει ότι εκείνος κοιμάται ξημέρωτα βλέποντας μουντιάλ.
1: Να σου πω, ρε παιδί μου, είναι και μια παρηγοριά. Μακάρι τώρα εγώ με όλα αυτά που συμβαίνουν νάχα τουλάχιστον να βλέπω μουντιάλ, αλλά δεν μπορώ και με το ξύπνημα. Το 4 ώρα πώς να δω μουντιάλ. Εκείνη την ώρα είναι πάνω στα ντουζένια του το μουντιάλ.
3: Εγώ ήθελα να δω εχθές Σουηδία Ιαπωνία και ήταν 4 ώρα τελειώνει το παιχνίδι το πρωί. Τι να κάνω.
1: Κάτσε ρε φίλε, θες και συναυλία να πας να πούμε. Και να δεις και μουντιάλ.
3: Είδα το δεύτερο ημίχρονο Εκουαδόρ Γερμανία και πήγα δύο παρά για ύπνο.
4: Είδαμε ποιήματα πάλι. Ποιήματα. Καταρχάς είδαμε ότι το Μεξικό κέρδισε 3-0 την Τσεχία, την πέταξε εκτός και πήρε το Μεξικό την πρώτη θέση στον όμιλο. 800.000 άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν, παιδιά. Είναι φοβερό.
2: Χαμός.
4: Μεγάλο πράγμα. Χαμός, μεγάλος χαμός.
1: Μέχικο.
3: Παραδοσιακό το Μέξικο κρατάει το θεσμό, φίλε. Πάντα στα
1: Μουντιάλ. Έχει φιλοξενήσει και Μουντιάλ.
3: Ναι, πάντα στα Μουντιάλ πάει καλά.
4: Τρεις φορές. Είναι η χώρα που έχει φιλοξενήσει συνδιοργανώσεις περισσότερες φορές Μουντιάλ.
1: Μέχικο.
4: Μέχικο, ναι. Εκουαδόρ και ακτή ελεφαντοστού επίσης γράφουν ιστορία. Πέρασαν στους 32. Εντάξει, έχουμε δει ήδη τη συγκινητική επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας 980 μέρες μετά, ξανά στην Εθνική.
1: Πω.
4: Τον είδαμε εκεί, έκλαιγε ο άνθρωπος μετά το τέλος του μάτσα.
2: Βέβαια.
4: Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Και βέβαια Νότια Αφρική για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση, μεγάλη έκπληξη και η Νότια Αφρική.
1: Πέρασε.
4: Ναι.
1: Έλα ρε. Νότια Αφρική εμένα ανηγωνίζουν πολλά χρόνια.
0: Τι λες.
4: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Μας το έχει πει, ρε.
1: Ναι. Και δούλευα εκεί. Δηλαδή, η μητέρα μου ήταν δασκάλα στο ελληνικό σχολείο και ο παπάς μου ήταν μηχανικός, είχε συνεργείο.
0: Wow. Θυμάσαι ποια φράση σας είπα χθες από τη Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Ποια.
1: ότι όταν.
0: Όταν πας φυρί-φυρί.
1: Ναι, όταν πας φυρί, ότι όταν βρέχει μόρια, εμείς κάνουμε κατακόρυφο.
3: Με λιοντάρι, με λιοντάρι.
0: Μπράβο, Θανάση. Όταν

0: Πας φυρί.
1: Με το κοντό ραβδί.
0: Μπράβο, ότι ξύνει τα χαμνά του λιονταριού με ένα κοντό ραβδί.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Α, λέμε και το άλλο με το παιδί που αερίζεται και του δίνει τα όσπρια είχε.
0: Νομίζω
3: το
0: ότι Μεξικό. Ωστόσο, ναι. Στην Ισπανία δεν λένε ότι έχει κολοζέστη. Λένε έχει πιο πολύ ζέστη και από τα βαφτίσια του Τσάρμαντερ.
2: Ο Τσάρμαντερ είναι αυτό καινούριο.
0: Το Pokémon της φωτιάς.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
4: Έπαιζε και Έλληνας στη Νότια Αφρική, ο Κουμανταράκης.
2: Μπράβο,
1: Νάτα. Α, είδες, βρήκαμε και ένα.
4: Έχει σήμερα στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Ωραία πράγματα. Έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε. Έχει γίνει καμία σχέση τώρα όπως ήταν. Έχουν αρχίσει τα πράγματα και μπαίνουν σε σωστό το δρόμο. Πάει καλά τώρα αυτό.
3: Ωραία.
4: Και στα υπόλοιπα νέα, τα εκτός Μουντιάλ, να σας πω ότι Μπαρτζόκας για ακόμα 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Θα χτίσουν δηλαδή τον επόμενο Ολυμπιακό, όπως είπαν κιόλας, ότι τώρα θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα και πάμε. Αρχίζει γενομένης από το φετινό Final Four και την Ευρωλίγκα, ότι θα το χτίσουν πάνω στο Μπαρτζόκα όλο αυτό, στο σκακιστή το λεγόμενο, επωνομαζόμενο.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα και δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα, του τον έδεσε η ομάδα.
2: Εγώ βέβαια δεν κατάλαβα ποτέ τι αλλάζει τώρα. Δηλαδή τι κάνανε διαφορετικό τώρα που θα αλλάξει και θα παίρνουν τις Ευρωλίγκες.
1: Νέο γήπεδο.
2: Κάθε χρονιά το καλύτερο κάνανε. Δηλαδή,
4: δεν κάνανε κάθε χρονιά το καλύτερο, σου λέει.
2: Αυτοί λένε ότι δεν κάναμε κάθε χρονιά το καλύτερο.
1: Δεν είχαμε τα πιο υψηλά μπάτζετ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ο Ολυμπιακός υψηλό μπάτζετ. Πρώτον και δεύτερον, είναι και σημαντικό να σπάσουν και μερικές ψυχολογικές κατάρες. Οπότε τώρα σου λέει ο Ολυμπιακός είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του.
4: Πήγε, σου λέει, πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια λόγω ικανοτήτων, ας πούμε, και υπέρβασης. Δεν πήγε λόγω budget. Φέτος που έβαλε τέτοιο, πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
3: Σου λέει, ρε παιδί μου, μέχρι πέρυσι λέγαμε τόσα βάζουμε και ό,τι γίνει.
1: Και αν γίνει. Τώρα θα βάζουμε. Εντάξει, για να γίνει.
2: Πίπες.
3: Ναι, ναι. Όχι, πίπες.
2: Πίπες.
1: Πάντα το πιο.
2: Έλα τώρα, όχι.
1: Τώρα τη Ευρωλίγκη πάντα με τις πιο ψηλέ.
2: Δηλαδή εσύ λες. Μπράβο. Είδε τι λέει ο Θανάσης. Γι' αυτό σα λέω πίπες. Γιατί όλο αυτό οδηγεί στην πόλωση. Αργά ή γρήγορα θα βγει ένα Θανάσης και θα ανοίξει την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Και θα πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πήρε τα 7 γιατί είχε υψηλό μπάτζετ. Αργά ή γρήγορα θα πεταχτεί.
1: Ναι, ο Θανάσης θα πεταχτεί.
2: Να τους Θανάσης.
1: Ο πετιώνται όλοι.
2: Καλώς το Θανάση.
3: Να την πετιέται.
2: Καλώς ήρθες.
1: Μας έχετε ξεσκίσει μια Euroleague, πήραμε, μας έχετε φάει.
2: Για πες, για πες.
4: Και επίσης και ο Ντόσκας στο πόλο γυναικών και γίνωσε ανανεώνει. Παιδί μου, τους πρωταθλητές Ευρώπης τους ανανέωσαν. Κλείδωσαν οι προπονητές. Αυτό έγινε, κατάλαβες.
2: Ναι.
4: Πήρανε το ευρωπαϊκό τους.
2: Εντάξει. Ομάδα που κερδίζει την είναι. Ανανεώνεις, δεν την αλλάζεις. Ωραίο. Σωστό.
4: Αναγιάσου.
2: Ναι, και τι.
4: Αυτό έγινε.
2: Ναι.
4: Και τίποτα.
2: Και τι θες τώρα. Και τι τώρα τι θες.
4: Αυτό λέω. Ναι. Ότι ήταν σωστό και έγινε πράξη τελείως. Ήταν μια χαρά αυτές οι κινήσεις.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
4: Λοιπόν, γι' αυτό σας αφήνω εγώ, όμορφα και ωραία, ευτυχισμένη και όπως πρέπει, με το Μέση.
2: Α, μπράβο. Τι έκανε
4: αφήνω
2: ο...
4: με το Μέση.
2: Ο αδερφός Μέση.
4: Του, είχε γενέθλια ο αδερφός Μέση, 39 χρονών. Γιόρτασε στο Μουντιάλ. Και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Έχει σπάσει και το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ εκεί πέρα στο Μουντιάλ. Έσβησε και τα κεράκια του, έσβησε και την τούρτα του. Του κάνανε και την έκπληξή του στο ξενοδοχείο οι συμπαίκτες του. Πολύχρονος κύριε Μέση μας και όλα καλά.
2: Μπράβο ρε Μέση.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στο Μέση. Ευχαριστούμε κορίτσι μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.
5: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Καλημέρα, μάπες, καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή, είναι 26 του μηνού Ιουνίου. Κατά καλό καιρό, μέσα έξω. Θα το πω αυτό, έτσι θα φανώ από λίγο boomer, ραδιοφωνικός boomer. Αλλά περιορίστε τις περιττές μετακινήσεις. Είναι πραγματικά καλοκαίρι έξω, σκάει ο Τζίτζικας.
1: Έχει τη ζεστούλα του.
0: Τη ζεστούλα του. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν είναι στον καύσωνα παγούρι. Σε καμία περίπτωση. Είναι στον καύσωνα καλοριφέρ. Τόσο άβολα θα νιώσετε. Είμαστε το ραδιοφωνικό obsessed. Αν το δείτε, θα καταλάβετε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη λέτε, όταν γελάς επειδή νιώθεις άβολα. Αυτό είναι το Muppet Show. Με τον Βασίλη Βλάχο, με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Θανάση Πασά.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Με Βασιλική Παρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οι συζητήσεις, στο ενότητα συζητήσεις του break, πιάσαμε την κουβέντα για.
1: Διακοπές.
0: Διακοπές, αλλά τι, εγώ έθεσα τον προβληματισμό του ότι, ρε παιδί μου, αν έχεις λίγες μέρες διακοπές ή αν έχεις λίγα λεφτά. Άρα, λίγες μέρες διακοπών, πρέπει να επιλέξεις που θα πας ώστε να μπορέσεις να το απολαύσεις και να ξεκουραστείς. Αυτό σε αποτρέπει, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, με τη δική μου λογική, από το να δοκιμάσεις νέα μέρη. Και η Ελλάδα μας έχει τόσο όμορφα μέρη. Δηλαδή, χθες κάναμε μία σύνδεση με την Αστυπάλαια και φαινόταν φανταστική. Mm. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν φανταστική.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ έχω όνειρο να πάω στην Αμοργό. Κάποια στιγμή έλεγα στα παιδιά ότι ήταν μόδα πολύ Κύμολος.
2: Ναι.
0: Έχουμε ωραία μέρη. Η Δονούσα, η Σκηνούσα, η Θάσος που είναι ο κουμπάρος μου από εκεί.
2: Τα Κύθυρα που ανεβαίνουν πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά φανταστικά.
3: Ναι. Η Ιθάκη που θέλω να πάω.
0: Η Ιθάκη. Λες και λες τώρα, αν δεν μου βγει και έχω όλες και όλες. Έχω ή 5 μέρες ή 7 μέρες, ας πούμε, και πρέπει να πάω τις 3-4 διακοπές. Ή λεφτά για 3-4 μέρες και το χάσω, τον ήπιαμε. Πάμε του χρόνου πάλι.
1: Ναι.
0: Και λες. Αυτό. Και μετά μιλούσαμε για τις διάφορες μόδες. Δηλαδή, όντως, μια περίοδο ήταν πολύ της μόδας η Τίνος. Μετά ήταν πολύ της μόδας η Κύμολος. Όντως. Πήγαιναν ζευγάρι και είχε ακουστεί. Πιο παλιά ήταν της μόδας η Μήλος. Για ζευγάρια ήταν η Μήλος πολύ. Που και αυτό είναι έτσι άδικο, γιατί είναι ένα μέρος που μπορείς να πας και να πάρεις πολύ καλά η Μήλος. Δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
2: Όπως και η Σαντορίνη δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
3: Βέβαια, την τελευταία φορά που είχα κάνει το λάθος και είχα πάει Μήλο με δύο κολλητούς μου. Τίποτα. Τέσσερις μέρες κοιταζόμασταν. Στο τέλος
0: σκεφτήκαμε
3: να φασωθούμε οι τρεις μας.
1: Ήταν η περίοδος.
3: Το σκεφτήκαμε, αλλά τρεις πώς θα γίνει.
0: Να βάζεις τον έναν κορυφή.
3: Ναι, και εμείς το σκεφτήκαμε.
0: Και τους άλλους δύο μας. Βασίλη, καλά δεν το σκεφτήκαμε.
3: Το σεξουαλικό γίνεται. Αλλά επειδή εμείς είμαστε πολύ ρομαντικά αγόρια, πάντα στο φάσομο ένας θα κοιτάει.
2: Μάλιστα. Θέλετε λίγο να χαϊδεύεστε κιόλας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε για τους μάπες. Δεν ξέρω αν σας.
1: Χαϊδευτείτε και οι μάπες.
0: Πείτε μας μέρη. Και που, όχι, όχι καθόλου. Πείτε μας μέρη που κι εσείς έτσι. Θα μου πείτε, δεν τα λέτε, δεν αποκαλύπτετε τα μυστικά σας.
2: Σας παρακαλώ, πείτε μας που να πάμε, να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι και λίγο οικονομικά.
3: Μα
2: έχει
3: λίγο να είναι οικονομικά.
0: Μας έλεγε, ας πούμε, ο Θανάσης ότι έχει ένα φίλο από την Κύμολο που όντως μας βρίζει τους τουρίστες, γιατί λέει, μας γεμίσα. Έχω μια ιδέα. Μας γεμίσατε, γεμίσατε το νησί ενώ είχαμε την ηρεμία μας. Μας το γεμίσατε τώρα και έρχεται ο καθένας.
3: Έρχεται ο καθένας, φίλε.
1: Ναι, έχουν οι μάπες εδώ τις απόψεις τους. Ο φίλος Γιάννης.
0: Θέλετε όμως να μας πείτε τέτοια μέρη να μας αποκαλύψετε ή δεν θέλετε να σας τα χαλάσουμε?
3: Και κάτι που να μην χρειάζεται, να πούμε 3.500 για 5 μέρες.
2: Σωστό.
1: Ναι, βέβαια. Ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, μας λέει ότι δεν έχει σημασία πόσες μέρες έχεις, διότι ο ίδιος κάθεται όλο τον Αύγουστο, πάει 2 μέρες στη Τζιά και μετά πάει στο χωριό Τζάμπα. Ναι, πολλοί εννοείται κάνουν λίγες διακοπές και μετά αν υπάρχει χωριό, κάνουν ένα εξοχικό.
0: Τζιάμπα. Βέβαια, δεν εμπίπτει στο επιχείρημά μου τώρα εδώ, γιατί αν έχεις την καβάτζα του χωριού, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είσαι πιο άνετος. Γιατί λες και να δοκιμάσω ένα νησί και να μην περάσω καλά ή να μην μ' αρέσει, θα έχω το χωριό.
2: Χαράξαμε τα
1: χωριό. Ναι, εντάξει, χωριό με χωριό, ας πούμε, είναι και δεν είναι καβάτζα. Δηλαδή, δεν είναι και ακριβώς εγώ, αν θα πάω στο χωριό μου στους γονείς μου, εννοείται έφυγα από Αθήνα, αλλά δεν είναι και πήγα διακοπές.
2: Ναι.
1: Δεν είναι νησί, αλλά δεν έχει θάλασσα.
0: Αν πας διακοπές κάπου και δεν περάσεις ωραία, δεν λες τουλάχιστον να πάω εκεί που ξέρω.
1: Μπα, εδώ όχι. Θα γυρίσω, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο φίλος εδώ που διαφωνώ εγώ πάρα πολύ λέει: διακοπές δεν είναι να ακουμπάς ευρώ στην Ελλάδα εξωτερικό μόνο. Ναι, μωρέ, και όλοι οι ξένοι τζάμπα κουβαλιούνται.
2: Ναι, άντε, ναι. Δήμητρα,
0: όχι, οι ξένοι κουβαλιούνται, σου λέει, αυτό είναι το επιχείρημα, γιατί τα βρίσκουν πιο φθηνά από ότι ο Έλληνας.
3: Αυτό, ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό είναι το αφήγημα.
1: Ναι, γιατί και παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι αφήγημα.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, όμως έχουμε πάρα πολλά νησιά και νομίζω βάζει τους υπερτριπλάσιους η Τουρκία απέναντι τουρίστες.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά σας λέω για τις τιμές. Νησιά τώρα που δεν το πιάνει το μάτι σου, που δεν πιάνει το κινητό που λέγαμε τώρα με την Κατερίνα, που είναι ένα νησί που έχει, ξέρω εγώ, ένα ταβερνάκι. Και όντως είναι τσιμπημένες τιμές. Δεν ξέρω αν είναι στους φούρνους, ας πούμε, που έβλεπα και μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι, και για τέτοια ταβερνάκια. Αλλά στη Σίμη, θα μου πεις τώρα άλλη φάση, γιατί εκεί πάνε και οι εφοπλιστές και τα λοιπά, και από την Τουρκία και αυτά. Αλλά όταν πήγα, είναι μαγικό μέρος. Μαγικό μέρος, έχει και τον Αρχάγγελο και τον Πανορμήτη, αλλά το έχουν κάνει σαν κάρτ ποστάλ. Δηλαδή το βλέπεις ότι θα πληρώσεις πολλά. Το βλέπεις, δηλαδή το έχουν κάνει τόσο πολύ κάρτ ποστάλ που ξέρεις ότι θα κάτσεις εκεί στο ταβερνάκι το παραλιακό και το σημειακό γαριδάκι θα έχει ένα δεκάευρο.
2: Ναι, το δύσκολο.
3: Θυμόμουν πάντως, συγγνώμη, θυμόμουν μια έρευνα από το Air News και μπήκα τώρα να τη βρω, παιδιά. Λοιπόν, είναι λίγο αποκαρδιωτικά τα νούμερα. Λίγο ένα στους δύο, λέει, θα πάει φέτος διακοπές και φέτος, δηλαδή το 50% ακριβώς στη μέση. Και από το 50%, λέει, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, δηλαδή χωριά, φίλους, ξαδέρφια, το μεγαλύτερο ποσοστό. Το 14% θα ταξιδέψει περίπου όσο τα προηγούμενα χρόνια και μόνο το 2% δηλώνει θα κάνει περισσότερες μέρες διακοπές και λίγο πιο ακριβές από ό,τι το σύνδεσμο.
2: Εσείς δεν προσέχετε, θα σας φορολογήσει ο Τσίπρας.
1: Μην ανεβάζετε.
2: 100, ηρεμήστε.
1: Ναι. Μαζεύτε τα post, περιορίστε τα. Πάντως νομίζω ότι μου φάρε, παιδί μου, που την πατάμε πολύ με το εξωτερικό και λέμε ρε, παιδιά, να πάμε στο εξωτερικό που είναι χαμηλά τιμές. Τι συγκρίνεις με τι, δηλαδή συγκρίνεις την Carpostal που είπες στην ελληνική με την αντίστοιχη Carpostal Amalfi Portofino, ή μου πας καλοκαιριάτικα κάπου που είναι mort season και πληρώνεις τα μισά.
0: Δεν αυτό είναι αυτό. Κάνεις, δεν συγκρίνεις αυτό.
1: Αυτό εγώ τουλάχιστον κάνεις.
0: Άκου, εγώ τουλάχιστον με όσους έχω συζητήσει, είναι άλλη συζήτηση ότι αν είναι τόσο ακριβά να πάω στη Σίμη, πάω εξωτερικό και βλέπω και μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Όχι ότι συγκρίνω Σίμη με Σαρδινία.
2: Ναι, ναι, όχι. Παιδιά, είναι απλά γούστο. Και ξέρεις τι, μπορεί να έχεις πάει μια, δύο, τρεις, πέντε στις Κυκλάδες. Λες φέτος, ξέρεις τι, δεν μηνά μου και τα μπάνια. Θα πάω κάπου εξωτερικό, θα το ζήσω αλλιώς. Ναι. Και του χρόνου επιστρέφω. Δηλαδή, δεν είναι ότι μετά το παντρεύεσαι, πηγαίνεις μόνο εξωτερικό. Ναι.
1: Εννοείται. Συνήθως πάντως αυτοί που εγώ έχω στον κύκλο μου που είναι εμείς το καλοκαίρι πάμε οπωσδήποτε εξωτερικό γιατί είναι πιο οικονομικά. Παιδιά, μισό όσο και πάω εκεί που πάνε και πώς περνάνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάμε τώρα. Λίγο Ελλαδάρα για πάντα.
2: Πάντως, επειδή
0: τα μηνύματα, παιδιά. Ναι, έλα. Πες, Θανάση.
3: Επειδή το είπα πριν η Τουρκία, τα βρήκα τώρα και τα νούμερα από το. Τέλος, από τα νέα και από το Reuters, η Τουρκία υποδέχεται περίπου 52,6 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι είναι περισσότερες μήνες, ενώ η Ελλάδα περίπου 40,7.
0: Οπότε, δεν υπερτριπλάσια λοιπόν
3: δεν
0: που έλεγες.
3: Υπερτριπλάσια, ναι, εντάξει, αλλά και πάλι.
0: Εντάξει, πάμε τώρα να κάνουμε λίγο πλάκα.
1: Προτάσεις λοιπόν. Η Θάκη μας λέει, η Δήμητρα, υπέροχες θάλασσες, πράσινο και πανέμορφο νησί.
3: Εκεί θέλω να πάω.
2: Ο Μιχάλης μας λέει, η Λίμνο, η Ξένια Αχέροντα.
0: Στη Λίμνο, α πούμε, έχουν και πάρα πολύ ωραία. Έχουν φτιάξει πολύ και την φτιάξει. Το έχουν φτάσει στην αιχμή του το φαγητό.
3: Ναι,
2: α, ναι,
0: ναι, ναι. Πολύ...
3: Λίμνο, με παρακαλάει ο Θεός μου, έχει εκεί συνέχεια σπίτι μου. Λέει,
0: μου, πάνε, μου είπαν για μέρη, μου πάνε για ένα εστιατόριο που νομίζω είναι σαν ένα, όχι φάρο, μήλο, ανεμόμηλο. Τέλος πάντων, και έχει αυτό το που σας είπα που σου έχει ψάρι φρέσκο και κάνει 8 διαφορετικά πιάτα από το ψάρι αυτό. Ακόμη σου τηγανίζει ακόμη και τη ραχοκοκαλιά του και την τρως.
1: Έχει όμως το νησί και κανονικές ταβέρνες. Παραδοσιακές.
2: Να φάμε κανένα μακολοκυθάκι, να στανιάρουμε.
0: Σε άλλα νέα έβλεπα το Queer Idol που είμαι φανατικός, που σας έλεγα.
1: Στη
0: Μύκονο. Έκανε μεγάλη φασαρία και πολύ σωστά, διότι τύπου με δύο υλικά. Πήρε σουβλάκι, πίτα δηλαδή, ναι. 6 ευρώ. Δύο πίτες, 12 ευρώ, ρε φίλε.
1: Παιδιά, ναι, 6 ευρώ. Ναι. Όταν στην Αθήνα κάνει 4,5, πόσο καλά, θα κάνει ένα νησί.
3: Να μου πει πέρα τη βλάκα, πιο φθηνά είναι.
0: Σουβλάκι είναι, ρε
1: φίλε. 4,5 δεν κάνει.
0: Πατάτα,
1: εδώ.
0: Ήταν με πατάτα και.
1: 4,5 δεν κάνει.
3: Ναι,
1: εδώ.
3: Αλλά στη Μύκονο το 7 έκανε 3,5. Και μα φαίνεται πανάκριβο. Τώρα κοιτά, τόσα χρόνια μετά μόνο υπερδιπλάσια.
2: Ναι, αναλογικά έτσι πάει.
1: Να βγει και ένα ο Κυριούλη που βγαίνει από τη Μύκονο εδώ και 15 χρόνια και μα λέει ότι το σουβλάκι κάνει 15 ευρώ και το νερό 5, να μα πει που το έχει υπολογίσει τώρα.
3: Πάλι για κάμπινγκ στη Σαμοθράκη με βλέπω και αυτό.
1: Η Καρία, λέει ο Νικόλας πάντως.
2: Η Καρία θα πάτε και θα μου πείτε, λέει. Η Καρία 15 Αύγουστος, δύσκολα. Μάπες καλημέρα. Κάρπαθος, τέλεια χωριά, τέλειες παραλίες και οικονομική διαμονή.
3: Πολύ
2: ελάτε
3: μακριά
2: σύρο...
3: όμως. Πολύ είναι μακριά. Πολύ μακριά.
2: Ελάτε Σύρο να γουστάρετε, μας λέει ο Θύμιος. Πρέβεζα, λέει ο Παναγιώτης. Συμφωνώ εγώ, είναι μια πολύ ωραία λύση.
0: Πρέβεζα.
2: Φτάνεις και ο δικός είναι εύκολα. Ωστόσο, 15, έχει μικρή σεζόν η Πρέβεζα, αλλά και πάλι 15 Αύγουστο, εάν έχεις αυτές τις μέρες, θα δυσκολευτείς. Όπως επίσης έχουν ανέβει αρκετά και οι τιμές σε διαμονή στην Πρέβεζα. Τα άλλα παραμένουν, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες κλπ. Θα βρείτε οικονομικά.
0: Εγώ περισσότερο θέλω, ρε παιδί μου,
3: όλοι μέθαινα φέτος.
0: Μέρη που είναι εκπλήξεις. Δηλαδή να πας και να γυρίσεις και να πεις. Κοίτα να δεις τώρα τι ανακάλυψα. Είναι... Θέλω να πηγαίνω συχνά εκεί.
2: Εμένα, ας πούμε, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ η Λειψή. Αλλά υδρώνεις για να φτάσεις. Δηλαδή, εγώ είχα πάει φούρνους Ικαρίας και είχα πάρει από εκεί ένα καταμαράν και είχα πάει στους Λειψούς. Τρέχα γύρευε, δηλαδή.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό,
2: ταξίδι.
0: Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θέλω να το σοβαρέψω τώρα, γιατί δεν με πλάκα, αλλά φοβάσαι και την υγεία σου εκεί, που θα πάω να ακροβολιστεί στις Λειψούς.
2: Δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, να πάθεις και τίποτα. Εσύ εμπιστεύεσαι τώρα να.
2: Άμα με βρει και εγώ το σκέφτομαι έτσι. Ότι
1: είναι αυτή η περίπτωση.
3: Άμα είναι το γραμμένο σου
2: μίτσο.
1: Στο αγαπημένο είσαι το τέρι σου, ξεκινάει ο Χαραλαμπόπουλος, θέλει να πάει Αυστραλία ο Έρμος, να βρει την Κατερίνα Λέχου που έχει χαθεί αυτά. Και του προτείνει ο Λάζαρος Σερβετάλης έναν εναλλακτικό τρόπο να πάει χωρίς να πληρώσει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Του λέει λοιπόν, περνάς με αυτό, με σχεδία αυτά τέτοια. Του λέει, με σχεδία, περνάς απέναντι παράλια Τουρκίας. Θα περάσεις εκεί, θα βρεις κάτι φορτηγατζίδες αυτοί, μπορεί και να σε βιάσουν. Για την αγάπη σου θα το αντέξεις. Και του λέει κάτι τέτοια.
3: Δεν του το λέει ακριβώς. Του λέει λίγο ψιλοάρης, λίγο ψιλοβιασμένο.
4: Τι θα έκανα χωρίς εσένα.
5: Λοιπόν, το φθηνότερο ξεκινάει.
1: Εδώ είμαστε.
4: Μόνο, αποκλείεται.
5: Ευρώ.
4: Δηλαδή δραχμές.
5: Πάνω κάτω κανένα 700.
1: Είναι ακριβό.
4: Χιλιάδες, ε. Πρώτη θέση.
5: Τι πρώτη, ρε, οικονομική με τον Μπούγιο. Η πρώτη έχει πάνω από 100,000,000.
4: Φθηνότερα από την οικονομική δεν έχει.
1: Τώρα, βέβαια.
4: Εγώ δεν με νοιάζει. Και όρθιος πάω. Με τις αποσκευές μπορούν να με βάλουν.
5: Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πας. Με πλοίο.
4: Μπράβο, με πλοίο.
5: Ξέρεις τι πλοία πάνε εκεί. Κάτι κρουαζιερόπλοια να σου φύγει μαγιά. Το πλοίο της αγάπης μπροστά τους είναι απλή μαούνα.
4: Και θα είναι ακριβά, ε.
5: Η τουριστική κατάστρωμα δηλαδή με slimy bag ξεκινάει από 1,5 εκατομμύριο.
1: Δύσκολο.
5: Και πας με το βαπόρ.
1: Εδώ είσαι.
5: Από εκεί με καΐκι στη Σμύρνη.
1: Ναι.
5: Διασχίζεις μοτοστόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε επιδείξει κανένας Τούρκος δαλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα περνάς στο Πακιστάν. Αν τη γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι σε Ινδία. Με ελέφαντα κατεβαίνεις νότια. Με μία πυρόγα περνάς απέναντι Σριλάνκα. Με μία φελούκα σε τρεις μέρες πιάνεις η άμα αν ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι. Και κολυμπώντας που λέει ο λόγος.
4: Πιο πολύ με τρομάζει το Πειραιάς Χίο.
1: Όπου όλα αυτά έχει πάρει μια φουσκωτή υδρόγειο σφαίρα και του τα δείχνει πού να πάει.
0: Πιο πολύ λέει με πειράζει το Πειραιάς Χίος.
1: Τρομακτικό το Πειραιάς Χίος.
0: Ναι ρε παιδιά, πείτε μας μια έκπληξη. Αυτό τώρα που μου έρχεται εμένα, το Αμοργός ας πούμε ή το Κίμολο. Το Κίμολο ας πούμε, εγώ είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το νησί. Ντροπή μου. Αλλά εννοώ ότι δεν το συζητάμε.
3: Πλαταμόνα.
2: Ο Νίκος μας λέει Πλαταμόνας Πιερίας, μωρέ Νίκο.
0: Πλαταμόνα δεν πάνε όλοι Λαρισαίοι.
1: Παιδιά,
0: είναι, και... το, είναι η Χαλκιδική το Λαρισαίο.
2: Ναι, νομίζω... από την Κατερίνη νομίζω πάνε πολύ.
1: Ήτανε πάρα πολύ high στα 90 zeros.
2: Ναι.
1: Έχω
2: ναι.
1: την εντύπωση.
0: Beach bar.
1: Ναι,
0: χαμός.
3: Λιτόχωρο.
0: Τα είχαμε μια κοπέλα που ήταν παργούμενο σε ένα κλαμπ στον Πλαταμόνα.
1: Ιδέες.
0: Σε ένα beach bar.
2: Ναι, τι είπες.
3: Λιτόχωρο.
0: Λιτόχωρο έκανε φαντάρος ο κολλητός μου Βάκης.
2: Και η Παρισία λέει.
0: Έχω πάει διακοπές στο Λιτόχωρο για να δούμε το Βάκη.
3: Πώς
0: για
3: είναι,
0: να
3: κάτσουμε ναι.
0: Πολύ άλλη. Ωραία είναι το Λιτόχωρο, παραλία, και... παραλία Κατερίνης.
3: Yeah,
0: είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και θάλασσα να κάνεις και έχει και πάρα πολύ ωραία γυράδικα, θυμάμαι.
2: Και η Παρισία μας λέει.
3: Έχει την ψωμάρα. Ναι, τη θράκα.
0: Για θρακόψω. Για πες.
2: Ο Λεωνίδας μας λέει και η Παρισία. Θα ευχαριστηθείτε ηρεμία και μετά βραδάκι στην πάνω πόλη. Θα ευχαριστηθείτε ήρεμη βραδινή ζωή. Παιδιά, ο Βασίλης που λέει Γήθιο, η αρχή της Μάνης και πάρα πολλές επιλογές. Έχει δίκιο. Δύο φορές έχω πάει road trip Μάνη. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές παραλίες, πολλά διαφορετικά μέρη.
0: Επίσης λέγανε εκεί λιμένη, λέει και αυτά. Πολύ
2: ναι.
0: ωραία.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς, καλά, δεν λέω λιμένη εκεί, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Η Βοηδοκοιλιά, θυμάμαι, είχα περάσει τέλεια. Πού είναι κοντά προς Καλαμάτα πήγαινες. Δεν το θυμάμαι.
1: Κάπου
3: αλλά
1: εκεί, κάπου
3: αλλά
1: εκεί.
3: Μιλάμε
1: νομίζω.
3: Τώρα, παιδιά, για τρομερή παράλληλα.
1: Κάπου εκεί. Ναι. Σας έχει τύχει να πάτε σε όμορφο μέρος να είναι όλα καλά και να μην νιώθετε καλά ότι δεν κάνω vibing, δεν,
2: στην Αντίπαρο.
1: Δεν ταιριάζω
0: okay,
1: εδώ.
0: Δεν μου
3: εγώ και στην Αντίπαρο δεν
2: Αντίπαρο, περίμενε. Από τα χειρότερα μου.
0: Η Αντίπαρο, επειδή ήταν οι πρώτες μου διακοπές, αλλά αυτό σημαίνει ότι πήγα το 1997, μιλάμε για άλλο νησί.
1: Με δραχμές στην τσέπη.
0: Ναι, τελείως διαφορετικό νησί. Είχε ένα σουβλατζίδικο, το οικογενειακό έτσι λεγόταν, μια περατζάδα και τη Λαλούνα δεν υπήρχε καν δεύτερη δίσκο. Ήταν αυτό. Και τώρα έχει γίνει Μύκονος.
2: Ναι, ποτέ ξανά, ποτέ ξανά.
3: Πότε πήγε σαν
0: πότε λοιπόν, τότε εσύ. Ή τώρα.
2: Το 22 πήγα εγώ, δεν ξέρω πώς ήταν πριν.
0: Όπως είναι τώρα.
2: Αλλά εγώ είχα ακούσει ότι είναι και καλά, είχε και το αντί μπροστά και μπορεί κάτι να μου έκανε.
0: Ναι, ναι.
2: Να λέω ωραία, είναι εναλλακτική και πάω εκεί και.
3: Άρχισες Κατερίνα μου, το μάθαν σαν την Κίμολο τώρα. Άμα είχες πέρα το 15-16 και πιο παλιά που σου λέω.
0: Η Κίμολο είναι ωραία τώρα, έχω σκαλώσει. Μακάρι να είχα μια κοπέλα από την
2: Πόλη. Στη Σκύρο μας λέει η χαρά είναι πολύ όμορφα.
0: Στη Σκύρο πρέπει να είναι ωραία.
2: Μαμαδίστηκα φαγητά, μικρό νησί με φανταστικές παραλίες και άλλοι που λένε για πρέβε. Λέβεζα, Κάρπαθο, 40 λεπτά με αεροπλάνο και στέλνει αμάξι ασυνόδευτο.
3: Η μάνα μου σου στέλνει που έχει πάει και έχει πέρασει πολύ ωραία. Καλά νερά πηλίου. Παγασιτικό.
0: Να το. Να το. Κόνιτσα... Τέτοιο θέλω, αυτό που λέει η κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, Κόνιτσα να πάει να κάνει μπάνιο στο βοηδομάτι σου, λέει ο Τζόρτζ. 15 Αύγουστο είναι καταπληκτικά.
2: Ναι. Κρύο. Ποτάμι τώρα. Άμι,
0: δεν έχω κάνει σε ποτάμι αλλά... ποτέ μπάνιο.
1: Πολύ. Α, είναι ωραία. Αυτή η ροή έτσι τέλει είναι ωραίο.
6: Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο ποταμάκι έτσι. Στα μέσα μου κατεβαίνει από το βουνό. Το λέμε το διαβολογέφυρο γιατί έχει μια.
0: Βάζετε κάτι εντυπωσιακά, αλλά δεν έρχεται ο κόσμος.
6: Ε, ναι, γάμο.
0: Τσιμπάνε. Τσιμπάνε.
1: Τσιμπάνε.
0: Το χνότο του διαβόλου.
1: Ναι. Dragon's Breath.
6: Θα σου πω, έχει μείνει πάνω σε ένα βράχο μια οπλή. Μια οπλή από κάτσε εκεί και λέει εκεί περπάτησε ο διάολο.
1: Εντελώ αυτό. Εντελούτατα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Για εμεί έχουμε και αρχαία πάρα πολλά
1: πράγματα. Εντάξει, with the
0: Dead. Τι έχετε.
6: Ο Θησέας νομίζω ξεκίνησα όμως.
1: Στα σπίτια σας τα έχετε.
6: Ε, λίγο πιο έξω από το μέθενε.
0: Στα σπίτια σας.
6: Στα σπίτια.
0: Μερικά τα έχουν πάρει στα σπίτια τα προστατεύσουν.
6: Συγγνώμη, είχα ένα μπάρμπα.
2: Όχι, όχι, δεν είχες.
0: Φοβάμαι και
6: εγώ. Όχι, όχι, θα τον δώσω τώρα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Ο οποίος πίσω στην αυλή του, εκεί που ήταν κάτι κατσικάκια και τα λοιπά, ξαφνικά μια μέρα πολύ μικρός βέβαια. Δεν μπορεί και πάρα
0: πολύ. Βρήκε την Αφροδίτη Μήλου.
1: Καταλάβαινε. Σε μια μικρή καριάτιδα.
6: Όχι, πάω να πάω να κάτσω σε ένα. Είχε κάτι βραχάκια, ρε παιδί μου. Ναι. Καθόμασταν.
1: Βεβαίως.
6: Κάτω.
1: Ναι.
6: Και είχε φύγει το μαξιλάρι. Το βλέπω μάρμαρο, λευκό. Και λέω, α, ωραίο. Και του κάνω μπάρμπα. Τι είναι αυτό. Και το κοιτάω και ήταν σπασμένο. Κίωνα. Πολύ ωραίο. Μα τα μαζεύανε, αυτά τα βάζανε.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως παράνομο που λες τώρα στο ραδιόφωνο. Για το θείο σου το λέω.
6: Δεν ζει πλέον.
1: Όχι, ξέρω, και εσύ που κολόκατσες πάνω στο αρχαίο, παράνομος είσαι. Ναι.
6: Εντάξει, ήμουν 12, 14, απλά δεν ξέρω.
0: Τι ευλογημένη χώρα. Τι ευλογημένη χώρα που είμαστε. Κουράζεσαι, κάθεσαι και έχεις κάτσει πάνω σε κείωνα.
1: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό.
6: Έβλεπε τη θάλασσα, το είχε διαλύσει και το αλάτι.
1: Έλα, παιδί μου, να κάτσει εδώ στο παππού τον κείωνα.
0: Ο Βαγγέλης λέει φιλιά από Λάρισα, Κίμολος λέει Δημήτρη από τα πιο top νερά της χώρας.
6: Όντως,
0: χώρα top φαγητάρες και είναι και τέρμα trend. Εντάξει, αυτό δεν μας. Εμένα, πες την μπούκα, λέει να πατήσει παραλία πρασά και να δει.
1: Μήπως μας ενδιαφέρει ότι θα έχουν τσιμπήσει πολύ οι τιμές, γιατί εδώ η φίλη λέει που το έψαχνε. Δεν μιλάμε για όλο το νησί, μιλάμε για αυτά που βρήκε η Νατάσα συγκεκριμένα. Ήθελε, λέει, για τα 5 βράδια της. Γύρω στις 3.000 ευρώ.
0: Ποιος ρε, πού?
2: Δεν παλεύετε, ρε,
1: για να πάει στην Κίμολα.
0: Σοβαρολογείς τώρα.
1: Ναι.
2: Την πιστεύω εγώ.
1: Έκλεισε για άλλο νησί. Τώρα δεν έχεις, δεν θα το κάνουμε τύπου σύγκριση. Είναι αυτά που κοιτούσε η γυναίκα η συγκεκριμένη. Μπορεί να ήθελε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Αλλά είναι πολλά τα
0: εδώ,
1: λεφτά.
0: Εδώ, Μυτιλίνη μου λένε. Λίγο τσιμπημένη η μετάβαση, όπως σε όλα τα νησιά, αλλά διαμονή λογική. Φαγητό και ειδικά ψάρια ασύλληπτα. Βρίσκεις παραλία να είσαι μόνος ακόμη και 15 Αύγουστο.
2: Γενικά, γενικά προς Βόρειο Αιγαίο, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολα προσβάσιμο, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερες τιμές σε διαμονές κλπ.
6: Και η Χίος είναι πολύ ωραία. Το νησί των εφοπλιστών. Βλέπεις και πολύ ωραία σπίτια αρχιτεκτονικά.
0: Πάμε... καλά, τι να πάω να κάνω διακοπές, να βλέπω τα σπίτια των άλλων.
6: Όχι τις βίλες, τα παλιά, τα αρχοντικά. Είναι ωραίο.
1: Πάμε στον Αγιώκαμπο στη Βελίκα, λέτε, που μας καλεί εδώ η φίλη Νάνση.
2: Πού είναι καν αυτό, παιδιά? Δεν ξέρω είναι... να το δείξω στο χάρτη.
1: Παραλία Λάρισας, λέει.
0: Ο Θάνος ο Κάπας, ο σκηνοθέτης μου, λέει στην Πύλο είναι η βοηδοκοιλιά.
2: Στην Πύλο μας λέει να πάμε και ο Παύλος. Έχουν στείλει κάποιοι μάπες για Σάμο αρκετά μηνύματα που είναι και πράσινο νησί. Ωραίες θάλασσες, ωραίο φαγητό και φουλ πράσινο.
1: Σκόπελο μας λέει η Αναστασία που το χαρακτηρίζει το δεύτερο πιο πράσινο νησί με υπέροχες παραλίες.
2: Για τη Μάνη παίρνει.
0: Εμένα κάτι μου κάνει Σκύρος τώρα, έχω σκαλώσει με τη Σκύρο.
6: Τα γαϊδουράκια.
2: Ναι,
0: τα λογάκια.
6: Τα λογάκια Σκύρου. Είναι ωραίες Σκύρους.
2: Η Χριστίνα μας λέει πάρα πολύ όμορφα είναι στη Μάνη με Σινιακή και Λακωνική. Για κάτι εντελώς διαφορετικό και πιο οικονομικό μπορείτε να πάτε και ορεινή Αρκαδία και για μπάνιο είτε στο ποτάμι είτε φτάνει σε παραλία σε μια μισή ώρα. Όσο κάνεις να πας και στο Σούνιο.
6: Βάλ' τα μούτρα σου κάτω και ζητά συγγνώμη γιατί στεναχώρησες τη μάνα μου.
0: Γιατί τι είπα.
6: Μη με στεναχωρείς, λέει, πες του Δημήτρου.
0: Τι είπα, ρε.
6: Ο Θησέας, λέει, ξεκίνησε την πορεία του τη Τριζίνα για να πάει στην Αττική και έκανε τον μπανάκι του στο διαβολογέφυρο.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε τα αυτά, κυρία μου, τα αρχαία που είχατε στην πίσω αυλή, πείτε μας.
6: Δεν τα δικά μου.
0: Κατερίνα, για πείτε μας τώρα για τον ξάδερφό σας που είχε αρχαία στην αυλή. Ωραία μας τα είπατε.
6: Μπάρμπα σου, μπάρμπα
0: ναι,
6: σου.
0: Ναι. Μπάρμπα σου και τον μπάρμπα σας που είχε τα αρχαία στην αυλή και καθόταν ο κόλος Θανάση.
2: Η Φέη μας λέει Παλαιόκαστρο Ανατολικής Κρήτης, 18 χιλιόμετρα ποσιτία δίπλα στο Φινικόδασος και επειδή μας ξέρει, λέει, έχει και παραλία γυμνιστών παραδίπλα. Αυτό, ως γνωστοί γυμνιστές που είμαστε εδώ.
6: Εγώ έχω κάνει, πολύ ωραία.
1: Ο Μιχάλης, εσύ έκανες και προχθές εδώ. Ο Μιχάλης μας λέει και με ιντριγκάρει πολύ να πάτε, λέει, φίλοι μου, Λέσβο και συμπληρώνει εκεί με ιντριγκάρει. Το νησί προσφέρει ό,τι ο καθένας αναζητά. Μίλα, Μιχάλη.
0: Όπα, όπα. Χειροκρότημα. Μου το πούλησε πολύ ωραία.
6: Ναι. Καλύπτει όλα.
0: Ναι, νησί Λέσβος, κατά Τσίπρα, Μυτιλίνη, έτσι.
1: Ναι, να τα επισκεφτείτε και τα δύο.
0: Ναι, ναι, ναι, να τα πάτε και στα δύο να πάτε.
1: Να έχετε άποψη. Ο Βασίλης μας λέει ότι στον Πλαταμόνα να πάτε, λέει, παιδιά, είναι καταπληκτικά. Έχει και μεξικάνικο. Ωραία μπαράκια. Ωραία γκουμενάκια. Φασέικα για την Κατερίνα. Ωραία ξενοδοχεία και από πάνω Όλυμπος.
2: Χαμός.
0: Εμένα, ας πούμε. Sorry. Εμένα, ας πούμε, που λένε συνέχεια για τη Χαλκιδική και πήγα και με Θεσσαλονίκη. Δεν μου κάνε. Αυτό που λες. Ένα πολύ ωραίο μέρος που εγώ δεν βάιμπα.
1: Δεν κάνεις. Δεν ξέρω. Τέρια,
6: πολύ τουριστικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω. Εκείνοι κόβονται. Και κόβονται άνθρωποι που ξέρω. Που δεν είναι από το τοπικιστικό του πράγματος. Ξέρω ότι έχουν και παιδεία και γούστο και αισθητική. Μου το έχουν πει άνθρωποι, δηλαδή μου λένε σαν τη Χαλκιδική. Πραγματικά δεν έχει, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Δεν μου κάνει.
6: Δεν είναι θέμα Αθηναίων, παιδιά. Είναι,
1: όχι, όχι. Ναι. Η Θάλια, Ιταλία, δεν ξέρω τώρα πώς το διαβάζει
6: κάτω,
1: εδώ.
6: Ναι.
1: Μας προτείνει να πάμε Οθονούς, το βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, όπου όλα κυλούν αργά.
0: Ρε, παιδί μου, ναι, αλλά εδώ και έρχομαι και σου λέω. Παθαίνω λοιπόν εγώ εκείνη την ώρα. Γαστρεντερίτιδα ή μουσκάει, ρε παιδί
6: μου. Μια οχιά, ρε,
0: ρε κάτι παθαίνω να πούμε.
2: Τώρα
0: άμα όλα κινούνται αργά, αργά ούτως ή άλλως έρχονται τα στενοφόρα. Θα είναι και έξτρα επειδή είναι έτσι το.
1: Δεν πα.
0: Η συνθήκη.
2: Η γαστρεντερίτιδα κινείται γρήγορα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει το γρήγορο πράγμα. Να χεστώ στους οθονούς δεν με νοιάζει. Να τσιμπήσει μια σφίκα το σκυλί και να τρέχω και να μην φτάνω. Μπορεί να τρελαθώ όμως.
0: Και αυτό. Μη σας πω για πιο χοντρά. Αλλά με αυτό το φόβο δεν θα πας πουθενά.
2: Όχι, δεν θα πας.
1: Το πήρε το αλήθεια.
0: Καλά, ξέρετε όμως ποιο θα είναι η λύση. Να ήταν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολάμβανε ο πολίτης τις ίδιες υπηρεσίες. Για να μην φοβάται να πάει στους οθονούς, μην τον βρούνε, μην τον φάνε, μην μείνει άκλαυτος εκεί.
2: Ωραία, αλλάζουμε το αφήγημα και ναι. Πείτε μας ωραία μέρη που στο μισάωρο έχουν νοσοκομείο.
0: Δεν θέλουμε μισάωρο.
2: Αλλάζουμε.
1: Ωραία, ο Παναγιώτης έχει στείλει.
0: Εκείνος συλλεύτηκε και ο Οδυσσέας.
1: Ναι.
6: Τότε όλοι είχαν αρχαία, όπως λέει και η μάνα μου, δεν ξέρανε.
0: Ναι, λέει κυρία Κατερίνα, όλοι είχαν αρχαία τότε. Στις αυλές τους δεν ξέρανε.
1: Μας προτείνει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης να πας, Δημήτρη μου, Λαγονίση που είναι σε μισή ώρα όλα τα νοσοκομεία δίπλα.
0: Πού?
1: Λαγονίση.
0: Ρε, δεν έχει
1: κοντά.
2: Ο Σπύρος λέει.
0: Τώρα με τρολάρετε και το πάτε στο άκρο. Καλά κάνετε και εγώ θα σας το έκανα. Αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Μην είσαι αποκομμένος. Και όχι μόνο. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν πράγματα. Μη σας πω τώρα. Ο καθένας έχει τα βιώματά του. Εγώ έχω περίπτωση που έγινε κάτι πάρα πολύ χοντρό. Και έπρεπε να διακομιστεί ο άνθρωπος με ελικόπτερο και τον προλάβανε. Τον προλάβανε.
1: Έχει λοιπόν.
0: Πού να βρει ο ελικόπτερο στους οθονούς και πού να προσγειωθεί.
1: Έχει ιατρείο, ελικοδρόμιο, μας λέει η φίλη Ιταλία. Και σκάφος γρήγορα του λιμενικού. Μέχρι να χεστεί θα σε πάνε 10 πέρα.
2: Ναι, και επίσης, άμα είναι να σε βρει κάτι, πα στο πεντάστερο με μέσα γιατρό στο ξενοδοχείο.
0: Και έχει πεντάστερο στους οθονούς.
2: Όχι, όπου πα. Και πέφτει στο μπάνιο και σπά το κεφάλι. Σου. Τελείωσε. Τι να σου κάνει τώρα που έχει δίπλα ιατρείο.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα μου δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Τι σπάς το κεφάλι σου.
2: Το σπάσε το κεφάλι σου.
0: Το δικό σου κεφάλι να σπάσεις.
2: Θέλω να πω ότι άμα είναι νεκρός. Να σε βρει, ρε παιδάκι μου, θα σε βρει τώρα. Τι να λέμε. Δηλαδή,
0: δεν. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και καταλαβαίνετε μετά.
2: Καταλαβαίνουμε. Εδώ ο Σπύρος προτείνει Λουτσάντζελες. Πολύ ωραία. Κοντά νοσοκομεία.
0: Έλα, τέλειο Λουτσάντζελες. Τέλειο το Λουτσάντζελες, σεβαστό. Καπά, πάμε Λουτσάντζελες.
2: Σάμος παίζει πάρα πολύ, Λευκάδα αρκετά. Ο Γιάννης μας λέει η Λιχαδονήσια, οι Σεϊχέλες της Ελλάδος, με κοντά Εδιψό.
1: Η Νάνση λέει, άντε παιδιά, ελάτε Βελίκα. Έχουμε και ιατρείο, Δημήτρη μου. Έχουμε και το Γεωργούλη. Τι κάνει ο Γεωργούλη στη Βελίκα?
6: Α, θα είναι από εκεί μπορεί.
1: Α, οπότε τον έχουν
0: ωστόσο. Τι είναι η Βελίκα, στη Λάρισα είναι ο Γιώργος.
1: Εκεί. Α, οπότε από εκεί θα είναι.
2: Πάντως εμείς στο Ριζοβούνι να ξέρεις ότι έχουμε κέντρο υγείας στο απέναντι χωριό και 300 μέτρα η θεία μου η Βασούλα είναι νοσηλεύτρια.
6: Ορίστε. Και έχει και τη γιαγιά της να σου κάνει ένα κατάπλωμα, θα το κάνει.
0: Μου έστειλε από την εφορία αρχαιοτήτων. Για δώσε μου, λέει, τη διεύθυνση του μπάρμπα του.
6: Έχει πεθάνει.
0: Δεν είναι κάτι από επαγγελματικό ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: ρωτάμε.
1: Ναι, ξέρουμε.
6: Και εγώ να σας πω ότι του τα πήραν πριν 15 χρόνια. Άκου, μην αρχώνεστε.
0: Εδώ μας είπε η μάνα σου ότι κάθε αυλή εκεί πέρα είχε πίσω αυλή.
6: Εννοούσε και όλη την Ελλάδα, όχι για τα
0: πάντα. Άσε, ρε, μην χρησιμοποιεί την ευφυία σου τώρα για να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Άστο να μείνει έτσι.
6: Τι να κάνω. Ας έρθετε στα μέθρα να τα δείτε, να μας τα πάρετε.
2: Θα διαβάσω το μήνυμα του Τάσου. Παιδιά, χθες γύρισα από την Τίνο. Μία κυρία λιποθύμησε έξω από την Παναγία και σε 5 ήρθα στενοφόρο. Ξετρελάθηκα. Ποτά, θάλασσα, πολύ ωραίο κόσμο.
0: Σαν!

0: σκηνή. Το σταυρόλεξο της λύνει
1: και μου λέει μήπως ξέρεις
2: τι,
1: την πρωτεύουσα του Ιράν.
2: Αυτό ήταν το Μάπε Σόου και για σήμερα. Να είστε καλά, Μάπε, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλάχος,
3: Δημήτρης Σουγκαρέζος,
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό τη Δευτέρα από το κεντρικό μας στούντιο, για όσο υπάρχει ακόμη και είναι ψυχαγωγικό εννοώ, μουσικό, στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα!

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε επιλωτική επικήρυξη του Λαγοκέφαλου σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο Λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η μέρα θα έχει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: 104,6. My Radio.

0: δικά σου.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ στο My Radio 104,6. Όμορφη Παρασκευή, ήρθε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί όχι, να φτιάξουμε μια βαλιτσούλα και να πάμε ένα τριημεράκι. Πού σου κου, μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Δεν θα έρθει μαζί σας το πού σου κου, αλλά μαζί θα είμαστε αυτό το δίωρο μέχρι τις 11.
1: Πρώτο μπάνιο έχεις κάνει?
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Εσύ, είναι τραγικό.
1: Τραγικό, όντως.
0: Δεν έχουμε πέσει στη θάλασσα, παιδί μου. Τόσο. Ολόκληρος Ιούνιος έφυγε.
1: Και από το Μάιο μπορούσαμε.
0: Και από το Μάιο μπορούσαμε. Πώς έγινε αυτό? Είμαι τόσο άσπρη.
1: Και εγώ πέρσι είχα ξεκινήσει από το Μάιο.
0: Γιατί έτσι φέτος μας πήγε χάλια?
1: Χρονιά δεν είναι ωραία.
0: Εγώ πέρσι θυμάμαι το πρώτο μπάνιο το είχα κάνει Φεβρουάριο. Είχε κάνει κάτι μέρες το Φεβρουάριο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, με πολύ ζέστη ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Και είχαμε πάει στη θάλασσα. Και τώρα έχει φτάσει 25 Ιουνίου, τι έχουμε σήμερα?
1: 26.
0: Και δεν έχουμε πέσει. Δεν είναι ωραίο αυτό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα σας βοηθήσουμε λιγάκι να φτιάξετε βαλίτσα. Αν θέλετε να φύγετε το τριμεράκι ή γενικότερα για διακοπές, θα σας βοηθήσουμε λίγο να φτιάξετε βαλίτσα. Το κομμάτι βαλίτσα είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βαρετό κομμάτι των διακοπών. Δηλαδή το να φτιάξεις βαλίτσα και να τα έχεις όλα μέσα στο κεφάλι σου, τι θα ξεχάσεις, τι να πάρεις, τι χρειάζεσαι, τι δεν χρειάζεσαι, είναι ψιλοβαρετούλι. Γι' αυτό σήμερα θα δώσουμε μερικά έτσι tips για το πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αλλά κυρίως θα ακούσουμε καλή ελληνική μουσική. Μπορείτε να φτιάχνετε βαλίτσα όσο ακούτε My Radio 104,6. Και συμβουλές θα πάρετε και θα ακούτε και τραγουδάρες. Να, καλή ώρα σαν και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματα σας. Ξεκινάμε λοιπόν πολύ δυνατά και σήμερα φτιάχνουμε βαλίτσα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λοιπόν, ένα από τα βασικότερα, αν θέλεις, προβλήματα που προκύπτουν όταν πας να φτιάξεις τη βαλίτσα σου για διακοπές είναι ότι ξαφνικά σε πιάνει μια τρέλα να πας και να βάλεις μέσα στη βαλίτσα ρούχα τα οποία μπορεί να μην έχεις φορέσει 5 χρόνια.
1: Ναι. Θα πω εδώ ότι συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι για τα άτομα που έχουν πάρα πάρα πολλά ρούχα.
0: Ναι. Εντάξει, συνήθως τα κορίτσια πιο πολλά ρούχα από ότι τα αγόρια. Εσείς θα είστε σε άλλη φάση.
1: Τώρα πια μην το λες.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω αυτό καθόλου. Εγώ δηλαδή έχω υπερβολικά πολλά t-shirts και που κάμισα για το καλοκαίρι και τέτοια.
0: Εμείς πάντως, εγώ δηλαδή, αν πούμε εμείς και το πάμε γενικά, πολύ συχνά όταν έχω να πάω διακοπές και ειδικά όταν έχω να πάω διακοπές στο εξωτερικό, ξαφνικά θυμάμαι ένα πράγμα που είχα πάρει πριν 5 χρόνια και δεν το έχω φορέσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα και σκέφτομαι ότι μήπως όμως για τη Βαρκελόνη, ξέρω εγώ, ταιριάζει αυτό και το παίρνω.
1: Καταρχάς, πού το θυμάσαι πρώτα απ' όλα, μπράβο που το θυμάσαι.
0: Είναι σαν να
1: είναι
0: προγραμματισμένος ο εγκέφαλός μου να θυμηθεί εκείνη τη στιγμή ξεχασμένα ρούχα που μπορεί να είναι με τα ταμπελάκια μέσα στην ντουλάπα, τα οποία νιώθω ότι ως ντορέτα στην Ελλάδα δεν μπορώ να τα φορέσω, αλλά ως ντορέτα στη Βαρκελόνη μπορώ. Τα παίρνω λοιπόν και απλά τα παίρνω και τα γυρνάω. Θέλω να πω δεν τα φοράω ούτε πουθενά εκεί. Πάνε βόλτα τα ρούχα και γυρνάνε.
1: Αλεπορία.
0: Οπότε αυτό να φροντίσετε για τη βαλίτσα σας. Μην βάζετε μέσα πράγματα τα οποία δεν τα έχετε φορέσει ποτέ, θεωρώντας ότι εκεί που πάτε θα τα φορέσετε. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα φορέσετε ούτε εκεί που πάτε. Οπότε τσάμπα και θα τα κουβαλήσετε. Θα συνεχίσουμε με συμβουλές ενώ εσείς φτιάχνετε η βαλίτσα. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Όλο το καλοκαίρι
2: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μαζί μας φυσικά και η ΔΕΗ. ΔΕΗ Fiber, οπτική είναι της ΔΕΗ και σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ. Το νέο λοιπόν έτσι απόκτημα του πακέτου αυτού που είναι ό,τι έχει να κάνει με ίντερνετ, οικονομικό, άφθονο και προσιτό, 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps ταχύτητα και η σταθερή τηλεφωνία πια της ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Θα μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber, θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και κάπως έτσι θα λύσετε το πρόβλημα του ίντερνετ αλλά και της σταθερής τηλεφωνίας μέσα στο σπίτι. Συνεχίζω μια δεύτερη συμβουλή για τη σωστή τη βαλίτσα. Μην αισθανθείς ότι ξαφνικά επειδή πας διακοπές θα γίνεις ο βιβλιοφάγος του βιβλιοφάγου, ο βιβλιοφάγε, που μπορεί να μην έχεις διαβάσει ποτέ βιβλίο, έτσι. Όταν θα πας διακοπές, ειδικά τις καλοκαιρινές στο νησί, ξαφνικά θεωρείς ότι θα διαβάσεις 100 βιβλία. Και πας και βάζεις μέσα στη βαλίτσα σου όλα τα βιβλία ή πας και βάζεις ένα, ξέρω εγώ, που έχει 900 σελίδες.
1: Τόμο.
0: Κουβαλάς αυτό το τούβλο λοιπόν μαζί, που μακάρι να το διαβάσεις, αλλά σου λέω τώρα στην περίπτωση που δεν είσαι και ο πολύ βιβλιοφάγος, έτσι. Και χωρίς κανένα λόγο. Σου πιάνει χώρο, σου δίνει βάρος και το πας και το φέρνεις και αυτό. Για βόλτα.
1: Επίσης, τα πολύ μεγάλα βιβλία δεν κουβαλούνται, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν έχετε να πάτε και σε παραλία που έχει απόσταση ή είναι κρυμμένη και τέτοια, μέχρι να φτάσετε κάτω, δεν γίνεται δουλειά.
0: Επίσης, δεν έχω ανακαλύψει ακόμα εγώ ποιος είναι ο βολικός τρόπος να διαβάζεις actually ένα βιβλίο στην παραλία.
1: Κινητό.
0: Κάθε. Κινητό. Ούτε καν κινητό. Αρχικά δεν βλέπεις τίποτα γιατί με τον ήλιο και την αντιλιά το κινητό σκοτεινιάζει, τίποτα δεν θα δεις ποτέ. Ανάβει δε η θερμοκρασία, ανεβαίνει, νομίζω ότι θα εκραγείς το χέρι στο κινητό. Άσε το κινητό, δεν πάει. Το βιβλίο. Θα κάτσεις ανάσκελα και θα κρατάς το βιβλίο από πάνω. Πιάνονται οι ώμοι σου μετά από 2 λεπτά. Δεν μπορείς.
1: Ξαπλώστρα μόνο.
0: Θα γυρίσεις το πλάι και θα το έχεις το βιβλίο να ακουμπάει και εσύ να το διαβάζει. Ποια είναι η σωστή στάση να διαβάσουμε βιβλίο στην παραλία, θέλω να μου πεις.
1: Εγώ, επειδή το έχω πετύχει, θέλω να μου πούνε αυτοί που διαβάζουν βιβλίο σε beach bar που έχει δυνατά μουσική.
0: Ναι, μπορούνε.
1: Πώς τα καταφέρνουν.
0: Δεν ξέρω. Ούτε μπρούμητα δεν μπορείς να το διαβάσεις το βιβλίο, διότι από ένα σημείο και μετά, επειδή πρέπει το σώμα σου να κάνει αυτή την κάμψη, έτσι να έχεις το βιβλίο και να στέκεις τους αγκώνες σου. Πώς θα το διαβάσεις, θα έχεις τη μούρη κολλημένη στην ξαπλώστρα. Η μέση μετά από λίγο, παιδιά, κυριαρχεί. Πονούν.
1: Πόνος, παιδιά.
0: Δεν μπορείς να διαβάσεις. Όποιος μπορέσει να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει ποια είναι η σωστή στάση για να μπορέσεις να κάτσεις μία ώρα να διαβάσεις το βιβλίο σου. Στη σκιά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι κάθονται στον ήλιο. Δεν τους πιάνει η λαλάκα. Να όχι να διαβάσουν μια σελίδα να μην μπορούν. Να μην μπορούν να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά. Τους βαράει κατά κέφαλα ο ήλιος. Φοράνε και ένα καπελάκι και έχω και το βιβλίο και διαβάζουν. Αξιοθαύμαστο.
1: Πραγματικά.
0: Θα περάσω στη μουσική. Δεν μπορώ έτσι εύκολα να το δεχτώ αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο. Μέχρι να σας πούμε και τις υπόλοιπες συμβουλές για τις βαλίτσες σας. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάπως έτσι κλείσαμε σχεδόν έτσι κατά λίγα λεπτά λιγότερα την πρώτη μας ώρα. Μας μένουν αυτά τα λίγα λεπτά για να ακούσουμε και την ατζέντα της Κατερίνας Μπούκα. Το τι μπορούμε να κάνουμε γύρω γύρω στην Αθήνα, ώστε να γυρίσουμε μετά με περισσότερες packing σύμβουλες για τη δεύτερη μας ώρα, εδώ φυσικά στο Μαρία 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου μέχρι τις 11.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
5: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια. Σας πάω στην αυριανή μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου ο Νίνο και η Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του City Garden στο Γαλάτσι στις 9 η ώρα. Κυριακή 28 Ιουνίου στην πλατεία Σαντα Ρόζα έχουμε τη συναυλία Εκείνη και Εκείνη. Συναυλία με τη Βιολέτα Ίκαρη και την Παυλίνα Βουλγαράκη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Μαζί τους και η ορχήστρα Ρυθμός. Συνεχίζω μουσικά και σας πάω στην Τεχνόπολη, όπου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Πάνο Βλάχο και την Τρίτη 30 Ιουνίου με τον Ακύλα. Σε άλλα μουσικά νέα, σας το προτείνω επειδή πήγα στην πρώτη συναυλία και ήταν εξαιρετική. Έχουμε δεύτερη ημερομηνία για τα ημισκούμπρια. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Release Athens, στην πλατεία νερού, 30 χρόνια ημισκούμπρια. Τα εισιτήρια είναι ακόμα ανοιχτά, οπότε έχετε χρόνο. Και σας κάνω και ένα fast forward στον Σεπτέμβρη και στο Fee Hill Sessions, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάπου και στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αναλυτικά θα αναφέρω την συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ 14 και 15 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα πραγματοποιήσουν συναυλία με τίτλο Leaky Live. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: My 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Γυρίσαμε λοιπόν. Συνεχίζουμε με συμβουλές για το πώς θα φτιάξεις τη σωστή τη βαλίτσα, την πρακτική, την άνετη, για να πας στις διακοπούλες σου. Λοιπόν, δεν θα πάρεις μαζί σου παπούτσια που ξέρεις ότι σε χτυπάνε. Δεν θα τα πάρεις.
1: Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και σε τάκι με επίσης μην πάρεις μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα πάρεις.
0: Τα παπούτσια είναι το νούμερο ένα. Γενικότερα να ξέρετε ότι στατιστικά το 60% μόνο των πραγμάτων που παίρνουμε μαζί μας στις διακοπές χρησιμοποιούμε και φοράμε. Το υπόλοιπο 40% απλά πάει και έρχεται. Βόλτα. Τα παπούτσια λοιπόν συνήθως είναι από αυτά που παίρνουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Μην παίρνετε, ειδικά στα νησιά. Τώρα και τα κορίτσια δεν ξέρω, κάθε μια βέβαια έχει και το στυλ της, αλλά γενικά τα κούνια. Ψηλά τα κούνια. Πέδιλα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Αν μπορεί να περπατηθεί στο νησί.
0: Τα πλακόστρωτα και στα τέτοια.
1: Ναι,
0: αν έχει αυτή την υπερδύναμη, διότι μιλάμε για υπερδύναμη, να μπορεί να περπατά το 12ποντο στο πλακόστρωτο, είναι. Θα έπρεπε να είναι ο Σούπερμαν, ο Σπάιντερμαν, ο Μπάτμαν και η Χίλγουμαν που περπατάει με τα τακούνια στο πλακόστρωτο. Πάρα πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη.
1: Δηλαδή αυτή η μέση μετά το βράδυ τι λέει.
0: Και μόνο η μέση. Οι πατούσες, οι αστράγαλοι προκειμένου να κρατάς τα πόδια σου σταθερά, μη σου γυρίσει και κανένα πόδι στο πλακόστρωτο. Δεν είναι απλό. Εγώ γενικά θα πρότεινα σανδάλια. Σανδάλια, σανδάλια. Και όχι 100 σανδάλια. Πάρε ένα μαύρο, πάρε ένα μπέζ. That's it. Πάρε και να χρυσουλίζει λίγο για πιο βράδυ.
1: Να χρυσουλίζει.
0: Ναι, να είναι λίγο πιο επί, κατάλαβε, πιο βραδινό. Αυτό. Μην παίρνετε πολλά παπούτσια. Τζάμπα και βερσέ. Καλά, δεν συζητάω το χειμώνα που πιάνουν σοβαρό χώρο τα παπούτσια τώρα. Μποτάκια και μπότες και τέτοια.
1: Το χειμώνα πιστεύω το βολεύει πιο εύκολα. Γενικά το καλοκαίρι παθαίνουν όλοι ένα άλλο.
0: Ναι, αλλά το καλοκαίρι στην τελική είναι και πιάνουν και λιγότερο χώρο τα παπούτσια. Έχουν πιο μικρό μέγεθο. Ναι. Το χειμώνα είναι κάτι γκουμούσε τώρα οι μπότες και τα μποτάκια. Προσέχετε. Όσο χρειάζεστε. Μην. Διακοπές δεν είναι τόσο για το τι θα φορέσουμε, όσο για το τι θα δούμε εκεί που θα πάμε. Πάμε λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε εδώ μουσικά. Έρχεται τραγουδάρα, δυναμώστε λίγο και την ένταση. Έχουμε ακόμα σχεδόν μία ωρίτσα.

0: το μόνο που δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας στις διακοπές είναι η οπτική ίνα της ΔΕΗ. Ούτε σταθερή τηλεφωνία. Αυτό θα το αφήσετε σπίτι σας. Δηλαδή, μπορεί να κάνει παπάδες με την έννοια ότι το ίντερνετ θα είναι πάρα πολύ γρήγορο και το σταθερό θα είναι πάρα πολύ οικονομικό και με απεριόριστες κλήσεις, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας. Ευελπιστούμε εκεί που θα πάμε, αν πρόκειται για Ελλάδα, έτσι, να έχουν ΔΕΗ Fiber. Να έχουν δηλαδή αυτή την οπτική ίνα που θα είναι το ίντερνετ σφαίρα, διότι σε ενδιαφέρει και στο ξενοδοχείο που θα πας να έχεις καλό WiFi. Δεν σε ενδιαφέρει, Γιώργο μου?
1: Προφανώς.
0: Δεν σε ενδιαφέρει να μπεις στο δωμάτιο και ξαφνικά να ανεβάζεις όλα αυτά που τραβάς, τα βιντεάκια και όλα αυτά, γιατί θέλεις να τα κάνεις και λίγο μοντάζ, να τα κόψεις, να τα ράψεις, να τα κάνεις ένα ωραίο βίντεο και να μην περιμένεις μια ώρα να φορτώσει. Άρα, ευελπιστούμε να έχουν ΔΕΗ Fiber, που σημαίνει θα πληρώνουν 19,90 ευρώ το μήνα με 1 Gbps ταχύτητα. Μιλάμε τώρα για του φωτός. Και σταθερή τηλεφωνία για το σπιτάκι μας με 4 ευρώ το μήνα. Θα μπει στο dei.gr / Fiber και θα μάθεις περισσότερα. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε με λίγες ακόμα συμβουλές για τη βαλίτσα.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πρέπει να ελέγξεις οπωσδήποτε ταυτότητα, διαβατήρια κτλ. Μην το θεωρείς δεδομένο. Είναι πάρα πολλοί που φτάνουν στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν διαβατήριο.
1: Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω όταν πετάω, λέω να έχω την ταυτότητα μαζί το διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και ας μην έχω, ξέρω εγώ, μην έχω πάρει παπούτσια έξτρα. Ή να μην έχω πάρει κάτι άλλο.
0: Είναι πολλοί που δεν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο μου, και τα ξεχνάνε. Θα σας πω το tip για να μην ξεχνάτε αυτά που συνήθως ξεχνάμε όλοι να βάζουμε στη βαλίτσα μας. Ποια είναι αυτά? Ταυτότητες, διαβατήρια. Καμιά φορά τα ξεχνάμε.
1: Φορτιστή.
0: Φορτιστή ξεχνάμε πολύ συχνά. Οδοντόβουρτσα. Γιατί φεύγεις πρωί συνήθως και επειδή πλένεις τα δόντια στο πρωί, δεν την έχεις βάλει στη βαλίτσα και μετά ξεχνάς να τη βάλεις.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Μαγιό κάποιοι ξεχνάνε το καλοκαίρι στατιστικά.
1: Ισχύει.
0: Ξεχνάνε το μαγιό, ρε φίλε. Πάνε διακοπές καλοκαιρινές και δεν παίρνουν μαγιό. Γυαλιά ηλίου, τα οποία πολύ συχνά τα έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τα παίρνουμε μαζί μας με την
1: ταμπλέτα.
0: Και τίποτα φάρμακα. Να έχεις μαζί σου κάτι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ειδικά αν πας στο εξωτερικό, που δεν ξέρεις εκεί πέρα τα φάρμακα τι είναι, καλό είναι να έχεις μαζί σου ένα.
1: Μιλάς εκτός Ευρώπης, εξωτερικό.
0: Όχι, και στην Ευρώπη δεν έχουμε τα ίδια φάρμακα.
1: Πάνω κάτω τα ίδια έχουμε.
0: Δεν λέγονται με τον ίδιο, το ίδιο όνομα. Και δεν ξέρεις τι είναι όλα αυτά.
1: Με το ίδιο όνομα λέγονται.
0: Τέλος πάντων, ναι, αν πας εκτός Ευρώπης. Άρα λοιπόν, τι κάνετε το προηγούμενο βράδυ, εφόσον τα έχετε φτιάξει όλα, θεωρητικά. Κάθεστε και σημειώνετε σε ένα χαρτί όλα αυτά που πρέπει να θυμηθείτε το πρωί.
1: Α, δεν μπορώ να κάνω αυτό.
0: Παιδί μου, είναι 5 πράγματα. Θα γράψεις. Φορτιστή, ταυτότητα. Αυτό, το μαγιό, γυαλιά ηλίου. Να πετάξω τα σκουπίδια. Να βάλω τα πιάτα από το πλυντήριο πιάτων στη θέση τους. Εγώ αυτό κάνω. Να κλείσω φώτα, να κλείσω air condition.
1: Γιατί άμα τα αφήσεις το πλυντήριο, τι θα γίνει?
0: Μέχρι να γυρίσω θα έχουν μουλιάσει.
1: Αφού
0: θα έχουν βρωμήσει. Αν τα έχεις κλειστά μες στο πλυντήριο τα πλυμμένα, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Να έχεις βάλει πλυντήριο και το πρωί που έχει ανοίξει λίγο από μόνο το πορτάκι,
1: ναι.
0: Να τα βάλεις στη θέση τους. Γιατί αν τα αφήσεις εκεί για μέρες, θα βρωμήσουν. Μην το ξεχάσεις. Λοιπόν, αυτό. Και το πρωί λοιπόν που θα ξυπνάτε, θα αρχίσετε και θα τικάρετε.
1: Δηλαδή, εσύ στο σπίτι τώρα, στα ταξίδια σου πριν, κάθεσαι και γράφεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Τα πιο πολλά τα έχεις ετοιμάσει. Σου έχουν μείνει 5-6 πραγματάκια που τα σημειώνεις για να τα τικάρεις.
1: Ποιος γράφει πια στο σπίτι?
0: Τι εννοείς, ποιος γράφει σε χαρτί και με στυλό?
1: Ναι.
0: Εγώ πάρα πολύ. Εσύ δεν
1: κάνεις λίστα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή?
0: Ναι. Εσύ τα βάζεις στο κινητό?
1: Ναι.
0: Όχι, γράφω. Μ' αρέσει πολύ. Παίρνω συνέχεια καινούργια στυλάκια και καινούργια τετραδιάκια. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό. Εντάξει, σας είπα τώρα το κολπάκι για να μην ξεχνάτε τίποτα από όλα αυτά. Και σου θυμίζω ότι και σήμερα μπορείς να κερδίσεις επιταγή αξίας 20 ευρώ από Bag for Egg για να πας εκεί στο Χαλάνδρι να δεις όλα αυτά τα καταπληκτικά, τα Korean Egg Sandwiches που έχει στο Bag for Egg. Να πάρεις το δικό σου πρωινό ή brunch ή ό,τι θες εσύ και να έχεις και 20 ευρώ δώρο από το MyRadio 104,6 και φυσικά το Bag for Egg. Μπες λοιπόν στο Viber, γράψε Bag for Egg, το ονοματεπώνυμό σου 698-104-104-6 και στείλ το. Σήμερα μπορεί τα 27 ευρώ να είναι δικά σου. Bag for Egg, Χαλάνδρι, εκεί που το πρωινό γίνεται εμπειρία. Πάμε να συνεχίσουμε με λίγη μουσικούλα πριν κλείσουμε και λίγο πριν το κλείσουμε θα ολοκληρώσω και εγώ με τις συμβουλές μου για την εύκολη και γρήγορη βαλίτσα.

0: Τελευταία συμβουλή που έχω να σου δώσω, ειδικά αν έχεις να ταξιδέψεις κάπου στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε μεγάλες χώρες στο εξωτερικό, έτσι που είναι και λίγο πιο έτσι, εύκολα τα πράγματα, είναι ότι πρέπει να θυμάσαι ότι σχεδόν παντού υπάρχουν μαγαζιά. Δηλαδή, μην τρελαίνεις να πας και να πάρεις, ας πούμε, όλο το σπίτι. Άμα χρειαστείς κάτι, αν οτιδήποτε, μπαίνεις σε ένα, μην πω τώρα και τη μάρκα, μαγαζάρα και παίρνεις κάτι αν χρειαστεί.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, πολύ συχνά που ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, λέμε τώρα θα κάνει κρύο, τώρα θα κάνει ζέστη, πώς να πάρω ένα μπουφάν, μήπως να μην πάρω. Άμα πας εκεί και κάνει το πολύ το κρύο στην τελική, ξαφνικά ας πούμε έχει ψύχος, μπες σε μια μαγαζάρα και πάρε ρε παιδί μου κάτι, μην κουβαλάς.
1: Επίσης και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού που δεν το έχουμε εμείς ακόμα εδώ, οπότε μπορούμε να το πούμε,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και τα Primark, ρε παιδιά.
0: Α, ναι, τα Primark. Βέβαια εκεί το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έχει τόσο κόσμο εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δηλαδή μπαίνοντας εκεί παθαίνω, χαώνομαι. Δεν μπορώ να βρω τίποτα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Έχει άπειρα πράγματα και άπειρο κόσμο.
1: Αλλά ένα είναι πρόβλημα. Αλήθεια ότι Primark με 50 ευρώ γεμίζει βαλίτσα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Έχει πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα φορέσεις για πάρα πολλές φορές. Μπορείς. Ναι.
1: Τεσταρισμένα.
0: Ορίστε. Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά, σας έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, δηλαδή σας έχουμε κάνει expert των διακοπών. Το μόνο που μένει τώρα είναι να πάτε και κάπου. Εμείς εδώ και γι' αυτό φροντίζουμε, σας δίνουμε ταξιδάκια, διημεράκια, τριημεράκια, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, φεύγουμε, Παρασκευή, φεύγουμε και εμείς να πάμε το σουκού μας, έτσι. Θα τα καταφέρουμε παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Δευτέρα πρωί 9 η ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά από μένα, έρχεται η Κατερίνα Μπούκα και η Όλγα Τσαουσέλου φυσικά μετά μέχρι τη μία. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 νεαρών ατόμων σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 14 προσαγωγές υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους πιστεύεται ότι βρίσκεται ο δολοφόνος. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε πιλωτική επικήρυξη του λαγοκέφαλου σε νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε ελουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση με βάση μετρήσεις του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Δημοτικές αρχές, ωστόσο, έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της οργάνωσης προκειμένου να υπερασπιστούν την ποιότητα των ακτών τους. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κρατόπουλα μου. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Ακούς Ελληνα Λύσεις, δύο ώρα φωτιά εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Ξεκινάω πολύ δυναμικά με κέφι μπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Καλά να περάσουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: υπέροχη και απόλυτη Άννα Βύση εδώ στον 104,6 My Radio με την έμπνευση. Το ακούτε και αυτό δυνατά. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, τις αφιερώσεις σας, τις φωτογραφίες σας, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε σήμερα 26 Ιουνίου. Καλέ, πότε φτάσαμε, παιδιά, στο τέλος του Ιούνιου, ειλικρινά. Έχει περάσει σαν αστραπή. 32 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε να πάτε για τον μπανάκι σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε αν έχετε βρει κάποιο μέρος που δεν έχει λαγοκέφαλο. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη τις προάλλες, είναι παντού. Γύρω-γύρω από την Ελλαδίτσα μας. Δεν υπάρχει κάποιο κενό. Ωστόσο, αν εσείς έχετε εντοπίσει κάποιο μέρος, περιμένω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Μικρό break και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στο 104,6 My Radio. Πάντα Ολίνα Λύσους, δύο ρε φωτιά, πάντα Μαϊ Κόλλημα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Εκουαδόρ και ακτή Ελεφαντοστού έγραψαν ιστορία εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 10. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία και η Σενεγάλη κοντράρεται με το Ιράκ. Περισσότεροι από 800.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού μετά την νίκη με 3-0 επί της Τσεχίας και την πρώτη θέση στον όμιλο. Συγκινητική ήταν η επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε ξανά με την εθνική ομάδα έπειτα από 980 ημέρες και ξέσπασε σε δάκρυα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σκωτία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Με τον Γιώργο Ντόσκα στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Παίζει τα δικά σου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν και Ερτράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο, στη θέση μου μέχρι και τη μία. Αυτό το δίωρο φωτιά που είστε κι εσείς κοντά μου με τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στο Viber στο 6984-104-6. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα 26 του μηνός. Χρόνια πολλά γιορτάζουν επίσης Μακάριος, Μακαρία, Μακαρίτσα. Χρόνια πολλά πραγματικά να έχετε αυτό που επιθυμείτε. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, περιμένω μήνυμα. Το ξέρετε, είμαι αυτός ο άνθρωπος που δεν χαλάω κανένα μα κανένα χατήρι. Ωστόσο, μέχρι να βγω στον αέρα, διάβαζα τις καβάτζες εντός εισαγωγικών που έχετε βρει κάποιοι εδώ στην Αττική που δεν έχετε εντοπίσει λαγοκέφαλο. Και με ενδιαφέρει για να δω πότε θα πάω να τις δοκιμάσω, παιδιά, γιατί θέλουμε το μπανάκι μας. Αλλά βλέπετε, ο καιρός, λέει, το Σαββατοκύριακο ίσως ξαναχαλάσει. Και μπορεί να έχει και βροχούλες και θα έχει σίγουρα και πάρα πολύ αέρα. Δεν θα το σχολιάσω. Όχι, δεν θα το σχολιάσω. Θέλω να περάσω στον Αντώνη Ρέμο να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση με τη Δευτέρα του. Και φυσικά έρχονται και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και αυτός ήταν ο Γιώργος Κακοσέος και εις ανώτερα πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Παρασκευής. Παρασκευάρα, φίλοι μου, εδώ είμαι, διαβάζω μηνύματα, διαβάζω αφιερώσεις, διαβάζω φωτογραφίες και αν εσύ εκεί έξω νιώθεις μοναξιά, αν νιώθεις ότι δεν έχεις βρει ακόμα το σωστό άνθρωπο που θα μείνει δίπλα σου, θέλω να σταματήσεις αυτό που κάνεις και να με ακούσεις, διότι μία γυναίκα που έγινε γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε, καλά άκουσες, παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι είναι ξανά ερωτευμένη. Βεβαίως αυτή τη φορά έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο, γιατί δεν περνούσαν πολύ καλά στη σχέση τους. Και δεν θέλω να γελάς, αυτή η ιστορία είναι πραγματικά αληθινή. Η γυναίκα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς ή ρομαντικούς δεσμούς με αντικείμενα και κατασκευές. Αν εσύ δηλαδή μέχρι τώρα πίστευες ότι είχες μια δύσκολη Παρασκευή, θέλω να ακούσεις την ιστορία αυτής της γυναίκας. Διότι εδώ στο Λιναλίσιος Διόρο Φωτιά έχουμε πει και για άλλες γυναίκες που έχουν παντρευτεί. Χαλί, αεροπλάνο, αν θυμάστε, όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Και να που χωρίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κάτι σταματάει να τους δίνει την απόλαυση που έχουν ονειρευτεί. Λοιπόν, θα σοπάσω. Περιμένω φυσικά τα μήνυματά σας και επανέρχομαι σε πολύ λίγο με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας για αυτό το χωρισμό.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 νεαρών ατόμων σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 14 προσαγωγές υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους πιστεύεται ότι βρίσκεται ο δολοφόνος. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε πιλωτική επικήρυξη του λαγοκέφαλου σε νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε ελουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση με βάση μετρήσεις του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Δημοτικές αρχές, ωστόσο, έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της οργάνωσης, προκειμένου να υπερασπιστούν την ποιότητα των ακτών τους. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
8: Τα Λερόι Μερλίν.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας, ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

104,6 My Radio πρωινό με σήμερα Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλά, το πόσο έχω γελάσει με τα μηνύματα που έχετε στείλει για το χωρισμό αυτό της γυναίκας που θέλει να φύγει από τη σχέση που έχει με τον πύργο του Άιφελ και να ξεκινήσει καινούργια με ένα φράχτη. Ειλικρινά, σας αγαπώ. Σας αγαπώ ούτως ή άλλως, αλλά έχετε καταλάβει ακριβώς τα μηνύματα που θέλω να διαβάζω εδώ στο Viber, στο 698-104-1046. Τώρα, για εσάς που δεν έχετε σχέση με τον πύργο του Άιφελ ή τέλος πάντων με κάποιο άλλο αντικείμενο και θέλετε, ας πούμε, να κρατήσετε τη σχέση σας ζωντανή, σας έχω τέσσερις φράσεις που χαλάνε αυτό το όμορφο που έχετε χτίσει. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, καθώς περνώ στην έρευνα φωτιά. Νούμερο 1. Πάντα και ποτέ. Είναι δύο φράσεις εξαιρετικά, λέει, συνηθισμένες και εξίσου επιβαρυντικές για τη σχέση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο τόνος, αλλά η γενίκευση. Αντί να περιγράφουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, μετατρέπουν το παράπονο που έχεις εσύ σε συνολική κριτική για το χαρακτήρα του άλλου. Άρα λοιπόν τη συγκεκριμένη φράση την αποφεύγεις. Νούμερο 2. Είμαι καλά, σε παρένθεση, όταν δεν είσαι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η συγκεκριμένη φράση συχνά χρησιμοποιείται για να αποφευθεί η σύγκρουση. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε ότι άμα το πεις αυτό, ο άλλος έχει λάβει το μήνυμα που πρέπει να λάβει και μετά θα γίνει ένας κάποιος χαμός. Επομένως, πρέπει πάντα, λέει, να επιλέγεις τη συζήτηση. Νούμερο 3. Είσαι υπερβολικά ευαίσθητος ή ευαίσθητη. Είναι μια φράση που συχνά λέγεται για να εκτονωθεί μια ένταση, αλλά τελικά ακυρώνει το συναίσθημα του άλλου. Η συγκεκριμένη φράση υποτιμά την εμπειρία του άλλου, δημιουργεί ανισορροπία, δηλαδή εγώ είμαι λογικός, εσύ υπερβάλλεις, και σταματά τη συζήτηση χωρίς επίλυση. Νούμερο 4. Ό,τι να είναι. Μοιάζει αθώο όλο αυτό όταν το λες, αλλά συχνά σηματοδοτεί συναισθηματική, λέει, αποχώρηση από τη συζήτηση. Και όχι μόνο, σηματοδοτεί και νεύρα. Δηλαδή, άμα εκεί που είσαι εσύ στο πικ της έντασης ακούσεις το ό,τι να είναι ή το πεις εσύ, δεν ηρεμούν τα πνεύματα. Άρα λοιπόν πρέπει, εδώ τονίζει ο φίλος επιστήμων, να καταφεύγεις πάντα στην κουβέντα. Γιατί μόνο με την κουβέντα μπορεί η σχέση σου να πάει στο επόμενο επίπεδο. Τι λέτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Περιμένω τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας, εδώ πάντα στο Viber 698-104-1046. Με Θοδωρή Φέρη θα ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα. Είπες.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, αγαπημένο κομμάτι, αγαπημένα και τα μηνύματα που λαμβάνω. Πάντα εδώ στο Viber στο 698-104-146. Δεν ξέρω εάν σκοπεύετε να κάνετε το επόμενο βήμα στη σχέση σας ή αν θέλετε να κάνετε κάποιο φοβερό και εντυπωσιακό πάρτι. Αν όλα αυτά είναι στα πλάνα σας, θέλω να με ακούσετε προσεκτικά και να κλείσετε ραντεβού να δείτε το Majestic Estate, το κτήμα Majestic, διότι οι άνθρωποι εκεί έχουν στηριχθεί σε τρεις αξίες, συνέπεια, παράδοση, φιλοξενία, και δημιουργούν παντοτινές αναμνήσεις για εσάς. Δίνουν πνοή στα όνειρά σας, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε εσείς να επιλέξετε. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων, μιλάμε τώρα για 12 στρέμματα, κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης, είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο φανταστικό. Και εκεί, όπως σας είπα, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Από δεξίωση γάμου, βάφτιση, μία συμβολική γαμήλια τελετή, μία εταιρική εκδήλωση, ένα εταιρικό event, ένα bachelor, ένα bachelorette. Όλα, ό,τι θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε εκεί και είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι θα τα κάνουν πολύ καλύτερα από αυτό που εσείς έχετε φανταστεί. Για μπείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βρείτε τους ανθρώπους, Majestic Estate στο Facebook και στο Instagram, και πραγματικά θα δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τη μαγεία αυτού του χώρου. Μικρή διακοπή, μικρό break και επανέρχομαι.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι full.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

104,6 My Radio, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Στέλνω τεράστια αγκαλιά και γλυκό φιλί σε όλους εσάς που είστε για ακόμα μια φορά στην παρέα μου. Τώρα, εάν έχει χαλάσει η συσκευή σου, δεν θέλω να αγχωθείς καθόλου, γιατί έχεις στο πλευρό σου τη Vodafone. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη, δεν θέλεις κάτι άλλο. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχεις μπει μέσα στο άγχος. Καθόλου άγχος, όταν έχεις τη Vodafone δίπλα, πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Και τη Γαρμπή ζητήσατε και τη Γαρμπή έρχεται με το υποσυνείδητο.

0: Πάνος κι Άμος, ξέρεις πολλούς. Εδώ στον 104,6 My Radio παίζει δυνατά. Και πριν φύγω, δεν μπορώ να μην σας πω ότι σήμερα ανοίγουν οι ουρανοί για μας τους ψυχαναγκαστικούς. Ξέρετε, είναι 26 έκτου του 26. Θέλω να το κρατήσετε αυτό πολύ καλά στα μυαλουδάκια σας, γιατί πολύ όμορφα πράγματα μπορεί να συμβούν. Έφτασε η στιγμή εγώ να σας πω το goodbye. Καθόλου δεν θέλω λουλούδια μου αγαπημένα, αλλά να πω, ακόμα μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, εγώ σας φιλώ στη μούρη να έχετε ένα σούπερ υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες. The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια. Σας πάω στην αυριανή μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου ο Νίνο και η Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του City Garden στο Γαλάτσι στις 9 η ώρα. Κυριακή 28 Ιουνίου στην πλατεία Σαντα Ρόζα έχουμε τη συναυλία Εκείνη και Εκείνη. Συναυλία με τη Βιολέτα Ίκαρη και την Παυλίνα Βουλγαράκη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Μαζί τους και η ορχήστρα Ρυθμός. Συνεχίζω μουσικά και σας πάω στην Τεχνόπολη, όπου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Πάνο Βλάχο και την Τρίτη 30 Ιουνίου με τον Ακύλα. Σε άλλα μουσικά νέα, σας το προτείνω επειδή πήγα στην πρώτη συναυλία και ήταν εξαιρετική. Έχουμε δεύτερη ημερομηνία για τα ημισκούμπρια. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Release Athens, στην πλατεία νερού, 30 χρόνια ημισκούμπρια. Τα εισιτήρια είναι ακόμα ανοιχτά, οπότε έχετε χρόνο. Και σας κάνω και ένα fast forward στον Σεπτέμβρη και στο Fee Hill Sessions, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάπου και στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αναλυτικά θα αναφέρω την συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ 14 και 15 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα πραγματοποιήσουν συναυλία με τίτλο Leaky Live. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την Κυριακή με το Βήμα Β'. Blue Mind Theory, το παγκόσμιο φαινόμενο που θα απογειώσει τις διακοπές μας. Γυμναστική στο νερό, η hot fitness τάση και Βελίκα Καραβάλτσιου. Η ζωή της εκτός πλατό και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μαζί Βι Μαγκαζίνο, Summer Issue, ένα συλλεκτικό τεύχος γεμάτο καλοκαίρι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι Παρασκευής 26 Ιουνίου. Ωραία ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 34 βαθμούς. Φυσάει πάρα πολύ, γίνεται χαμός. Οι λίγο πιο πετείτε έτσι άνθρωποι πραγματικά δίνουμε αγώνα για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και κορίτσια σήμερα, καλού κακού ξεχάστε τις φούστες γιατί σε παίρνει και σε σηκώνει. Κατά τα άλλα, είμαστε λίγο πριν το weekend και έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία σχέδια. Τα ετοιμάζουμε από τώρα και θέλω να μου πείτε κι εσείς. Περιμένω μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Να πούμε χρόνια πολλά στο Μακάριο, στη Μακάρο, στη Μακαρίτσα, στη Μακαρούλα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Έχουμε ταξίδια, έχουμε δώρα, έχουμε την καλύτερη μουσική και πολλές throwback επιτυχίες. Ακούμε σε λίγο Ανδρομάχη, Νίκο Βέρτη, έρχεται ο Παντελής Παντελίδης. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλώς ήρθατε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Η μόνη επιλογή μέλισσες νομίζω ότι είναι στα top 3 των αγαπημένων μου τραγουδιών. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και τα ακούμε πολύ δυνατά εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Η μόνη επιλογή είναι και διακοπές για το καλοκαίρι του 2026 και έχουμε φροντίσει εμείς γι' αυτό. Ο My Radio συγκεκριμένα και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο σε Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Amos Hotel Σκύρο, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, το οποίο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην πόλη, στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρα από την παραλία Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχετε φανταστική θέα. Ένα πολύ ωραίο μπουτίκ ξενοδοχείο, μίνιμαλ. Θα πάτε, θα περάσετε τέλεια, θα χαλαρώσετε μακριά από την τρέλα της πόλης. Οπότε λοιπόν, μην χάνετε χρόνο. Θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104-6. Γράφετε Σκύρος και το όνομα τεπώνυμό σας. Η κλήρωση σήμερα στην εκπομπή της Κατρίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Σκύρος, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία. 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα εξάλλου και πολλές throwback επιτυχίες, γιατί αυτό το καλοκαίρι εδώ στον My Radio είναι throwback summer. Για ζητήστε παρακαλώ αγαπημένα παλιότερα τραγούδια, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, για ρίξτε καμιά ιδέα. Ο καιρός καλός θα είναι από ό,τι διαβάζω τώρα, 34-35 βαθμούς, αλλά θα έχει πάρα πολύ αέρα όπως και σήμερα, ειδικά λέει Σάββατο και Κυριακή. Στην Αττική θα δούμε 8-9 από φόρ, οπότε λοιπόν το νου σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδια που έχετε ζητήσει. Ναι, θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό, εννοείται προς το παρόν Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Ρόκου, έμεινα εδώ και εμείς μένουμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Γιατί το ζήτησε η Αγγελικούλα μας και εμείς χατήρια δεν χαλάμε ποτέ. Εννοείται, ζητήστε κι άλλα ό,τι θέλετε εσείς, ειδικά σήμερα Παρασκευή. Θα γίνει χαμός. Διαβάζω ότι για 19η συνεχόμενη χρονιά η ίδια χώρα κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ειρήνης. Σύμφωνα λοιπόν με το Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης 2026, η Ισλανδία, το εντυπωσιακό αυτό νησιωτικό κράτος του Βόρειου Ατλαντικού, με τα ηφαίστεια, τους παγετώνες και τα τελείωτα τοπία λάβας, παραμένει το ασφαλέστερο και πιο ειρηνικό μέρος στον κόσμο. Ετοιμάστε βαλίτσες. Η διάκριση λέει δεν οφείλεται μόνο στα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά και στην κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την υψηλή ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι κάτοικοι του. Αν δεν κάνω λάθος, βγαίνουν και πιο ευτυχισμένοι στον κόσμο κάθε χρόνο, έτσι. Πολλά τα καλά έχουν μαζευτεί εκεί. Πολλά τα καλά είναι και εδώ που είμαστε συντονισμένοι. Μην φύγετε, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς, ενώ τους 50.000 αγγίζουν οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και στις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι Παρασκευή 26 Ιουνίου, 26 Εκτου 2026. Μη σας πιάζει καμία τρέλα, γιατί διαβάζω διάφορα εδώ. Λέγεται από όλα τα εξάρια, ότι είναι σημαδιακό, ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ωραία ημέρα, πολύ ωραία Παρασκευή. Ό,τι πρέπει για να κάνουμε ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Και εννοείται ότι θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 4. Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας. Βλέπω ότι ο Ιούνιος λίγο πριν μας αφήσει, είδατε, δεν μπήκε ακόμα ανάδρομος Ερμής και έχουμε εμείς τα κολλήματά μας. Λοιπόν, έρχομαι και έναν ανάδρομο Ερμή, όπου αυτή τη φορά πραγματοποιείται στο ζώδιο του καρκίνου και αναμένεται να φέρει έντονο συναισθηματικό χρώμα στις εξελίξεις του καλοκαιριού. Ο Ερμής κινείται ανάδρομα σε ένα ζώδιο που συνδέεται με το συνέστημα, τη φροντίδα και τις προσωπικές σχέσεις. Πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν την εσωτερική του ζωή, παλιές εκκρεμότητες και την ανάγκη για επαναξιολόγηση. Θα έχουν, λέει, πολλοί και πολλές ερωτικές επιστροφές. Για προσέξτε τα όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Μόνο σε δύο σημεία, στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο και στην Αθηνών Λαμίας πάλι στην έξοδο. Μήπως κάποιοι την κάνουν, λέω εγώ τώρα. Όπου και αν πάτε, να περάσετε τέλεια, φανταστικά. Ξεκινάει αμέσως τώρα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Έλλη Κοκκίνου.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Συνεχίζεται και το Μουντιάλ. Λάμψη από Hollywood είχε το παιχνίδι, τον είπαμε, την Τουρκία στο παγκόσμιο κύπελο, με τον Έντουαρντ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ να έχουν πιάσει μία κουβέντα. Σου λέει δεν σταμάτησαν να μιλάνε και έφεραν μνήμες από Fight Club. Θυμάστε αυτή τη φανταστική ταινία, τώρα δεν θυμάμαι και πόσα χρόνια πριν είναι. Πάρα πολλά, από πολύ, 27 χρόνια. Και πολλοί ήταν αυτοί που λένε, λες να τους ξαναδούμε μαζί, γιατί όχι. Πάντως ο Μπραντ Πιτ, να σας πω παιδιά, 30 ετών πάλι, ένας κούκλος φοβερός. Άλλοι που έδωσαν το παρόν στις κερκίδες ήταν ο Κόλιν Φάρελ, ο Άστον Κούτσερ, Λεωνάρντο Ντικάπριο, Σκότι Πίπεν και πολύ πολύ ακόμη. Αλλά σου λέει ο Μπραντ Πιτ ήταν, λέει, καταπληκτικός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας, διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και Νίκος Βέρτης έρχεται τώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Και ηλικοκίνου εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και έτσι καλοκαιρινά συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διαβάζω διθυραμβικά σχόλια για τους λειψούς από τους Βρετανικούς Times, οι οποίοι τους συγκαταλέγουν στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια αύρα. Μάλιστα, περιγράφουν το νησί ως ένα τόπο μύθων και θρύλων, καθώς σύμφωνα με την παράδοση, το νησί συνδέεται με την νύμφη Καλυψό και τον Οδυσσέα. Είναι, λέει, ένα μαγικό μέρος που θα σου κλέψει την καρδιά με τις απίθανες παραλίες του και τα τυρκουάζ νερά. Ένα ήσυχο μέρος πραγματικά θα περάσει καταπληκτικά και θα χαλαρώσεις. Έχουμε τόσο ωραία μέρη, τόσο ωραία νησιά. Πραγματικά κάθε καλοκαίρι δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Εσείς πάντως θα πάτε και στη Σκύρο. Θα σας πω λεπτομέρειες και πάλι σε λίγο. Μη μου φύγετε. Πάμε σε πολύ σύντομο break. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς, ενώ τους 50.000 αγγίζουν οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και στις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Oh, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
12: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πώς είστε, τι μου κάνετε αυτό το μεσημέρι Παρασκευής? Ο Νίκος, είμαστε εδώ στο γραφείο. Κανείς δεν έχει όρεξη για δουλειά. Ναι, το καταλαβαίνουμε με αυτόν τον καιρό. Έχουμε όλοι το μυαλό στο Σαββατοκύριακο και στα μπανάκια που θα κάνουμε, εννοείται. Και αν μπορείτε να μας βάλετε να ακούσουμε και κάτι από Θοδωρή Φέρη, και αυτό εννοείται. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδία με δύο sold out συναυλίες στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και έγινε χαμός και την Τετάρτη και χθες Πέμπτη. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok. Τι ωραία τραγούδια που έχει και πόσο ωραία συμμετέχουν και όλοι οι θεατές. Ήτανε καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη. Εδώ η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Είναι ο Νίκος Βέρτης, τι να πω, τι να πούμε και εμείς εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λέω για ακόμα μία φορά για το διαγωνισμό μας, γιατί σήμερα θα γίνει η κλήρωση για ένα πολύ ωραίο ταξίδι σε ένα φοβερό μέρος, ένα φοβερό νησί, στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Amos Hotel Skiros από τον My Radio και τον ελληνικό τουρισμό, για το site μάλλον για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Θα πάτε, θα περάσετε φανταστικά, θα φύγετε από την τρέλα της πόλης σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, κτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, μπείτε να το τσεκάρετε και τώρα, skirosamoshotel.com. Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα 698-104-104 και 6, γράφετε Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104 και 6, Σκύρος, όνομα, τεπώνυμο. Καλή επιτυχία!
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
5: Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και βλέπω εδώ φωτογραφίες της Άννας Βύση. Έχει γεμίσει το Instagram της σε stories με πολύ ωραίο ανανεωμένο hair look. Ένα πολύ ωραίο ανανεωμένο hair look. Και προκάλεσε πολλές συζητήσεις στα social media. Η ίδια εμφανίζεται με ένα κοντό ξανθό αγορέ κούρεμα που της πάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε ιδιαίτερα. Και πολλοί διαδικτυακοί φίλοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μία μόνιμη αλλαγή ή για ένα προσωρινό hair styling. Και εγώ έτσι όπως το είδα πάντως, μου φαίνεται για μόνιμη αλλαγή και μας αρέσει. Ναι, ναι, εγκρίνουμε. We do. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός αμέσως τώρα.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Και παράφορα μας αρέσει τόσο πολύ, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Γενικότερα μας αρέσει ο Σάκης Ρουφάς, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι έχουμε λιώσει σε όλες πάρα πολλές. Πολλά χρόνια πίσω, throwback, είναι throwback summer εδώ στον My Radio 104,6. Γι' αυτό και ακούμε παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες που τις ζητάτε και εσείς στο Viber. Συνεχίστε να το κάνετε, γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Εγώ φεύγω. Αυτό ήταν για σήμερα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Από τη μία μέχρι τώρα ήμασταν εδώ παρεούλα Ιωάννα Λαϊού. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε. Ρίξτε και αυτή τη βουτιά, αν δεν την έχετε κάνει ακόμα. Να είναι η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού. Θα έχει και πολύ ωραίες θερμοκρασίες, υψηλές δηλαδή. Αεράκι, όπως είπαμε, έντονο, να προσέχετε πάρα πολύ. Δίνουμε ραντεβού φυσικά τη Δευτέρα, 1 το μεσημεράκι, για να μου πείτε όλα αυτά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο Παρασκευή, φιλάκια, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα. Επιτέλους Παρασκευή. Παρασκευή με ζεστούλα, με ανεβασμένη την θερμοκρασία. Και είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και θα κάνουμε παρέα με επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα και σήμερα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό. Το καλοκαίρι πάντα νομίζω το ζούμε λίγο throwback. Δηλαδή πιάνω και τον εαυτό μου και μόνος μου στο κινητό μου, άμα χαζέψω κάτι, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που, okay, θα ακούσεις και τα όλο καινούργια και αυτά τα έχουμε και τώρα εδώ και κάθε μέρα, αλλά θες και ένα παλιό που σου θυμίζει και κάποια προηγούμενα καλοκαίρια. Τα χαιρόμαστε και τα αγαπάμε. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Θα είμαι εδώ παρέα με επιτυχίες, με αγαπημένα. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας στον 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή, 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στα ίδια με λίγο αεράκι και από την Κυριακή με λιγότερο αεράκι και 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε ζεστούλα από την Τρίτη με 34, και αυτό θα πάει κάπως μέχρι και την Παρασκευή την επόμενη. Καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς για τα καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το λίγο αεράκι, μελτεμάκι, δεν ξέρω τι είναι και πείτε το όπως θέλετε, κάπως μας έχει σώσει και κάπως μας έχει δροσίσει. Δηλαδή εγώ η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κοιμηθεί με air condition ή ανεμιστήρα. Κοιμάμαι με λίγο το παραθυράκι μου ανοιχτό και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο και το πιο απολαυστικό. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Fundi με την υποστήριξη της Bet365. Ecuador και Ακτή Ελεφαντος του έγραψαν ιστορία εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 10. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία και η Σενεγάλη κοντράρεται με το Ιράκ. Περισσότεροι από 800.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού μετά την νίκη με 3-0 επί της Τσεχίας και την πρώτη θέση στον όμιλο. Συγκινητική ήταν η επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε ξανά με την εθνική ομάδα έπειτα από 980 ημέρες και ξέσπασε σε δάκρυα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σκωτία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Με τον Γιώργο Ντόσκα στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Fundi με την υποστήριξη της Bet365.
3: Παίζει τα δικά σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Ludacris στο νησί των ανέμων. Goldie Hawn και Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
15: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Όλουτρα 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

My Radio, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιτυχίες πάρα πολλά αγαπημένα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα απολαμβάνουμε μαζί και έχω πάντα την περισσότερη μουσική και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-104-6. Να, τώρα έλεγα λίγο πριν για το Meltem και το αεράκι που έχουμε. Χθες λοιπόν εγώ ήμουνα στο Release, που είναι και το αγαπημένο μου φεστιβάλ, έτσι, στην Αθήνα, και είδα και ένα, και το λέω γιατί είδα και ένα συγκρότημα που μου άρεσε πολύ όταν ήμουν φοιτητής, π.χ. και το άκουγα, τους Γορίλας, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ πήγαμε σε ζεστούλα κατά τις 8, ξέρω εγώ, 8 και κάτι, όταν έπεσε έτσι ο ήλιος, είχε αυτό το ωραίο το αεράκι που μπορείς να περάσεις καλά χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά. Αυτό το αεράκι πραγματικά φέτος το έχω αγαπήσει. Και ενώ είναι καλοκαιρινές ημέρες, είναι και ημέρες που μπορείς να πας κανονικά στην παραλία. 26 Ιουνίου, επιτέλους Παρασκευή. Όλα αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μείνετε μαζί μου. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: throwback επιτυχίες.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
4: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το cool.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε μαζί παρέα στον 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι με τις περισσότερες throwback επιτυχίες, πάντα όμως και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, οι οποίες είναι πάντα εδώ και μας συντροφεύουν. Είναι Παρασκευή, ξέρω ότι αρκετοί, όχι περισσότεροι, okay, υπερβολή. Πηγαίνετε τώρα και κάπου για σουκού, κοντινά νησάκια, εξοχικά, χωριουδάκια. Τα κάνετε αυτά τις Παρασκευές, γι' αυτό και βλέπω έτσι λίγη κινησούλα προς το λιμάνι περισσότερο. Αχ, ωραία είναι αυτά. Δεν ζηλεύω καθόλου, γιατί και το επόμενο Σαββατοκύριακο κάτι έχω κανονίσει εδώ κοντά, κάπου έτσι λίγο να πάω προς τα μέρη μου. Οπότε το σουκού αυτό, κάντε ό,τι θέλετε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το βιώνετε κι εσείς. Βρίσκεις λίγο πιο εύκολα να παρκάρεις, είναι λίγο πιο χαλαρά, δεν έχει τόση κίνηση. Το χαίρομαι και αυτό και το απολαμβάνω. Καλά να περάσουμε. Μείνετε μαζί μου και αυτή την ώρα έχουμε τα καλύτερα.

0: από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου. Μόνο επιτυχίες απολαμβάνουμε εδώ. Όλα τα ολοκένουργια εννοείται, τις νέες επιτυχίες, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, throwback summer. Όλο το καλοκαίρι στον 104,6 My Radio, τα δικά σας μηνύματα Viber 698-104-1046. Μετά η Κατερίνα δίνει και ταξιδάκι. Ωραίοτατο στο πανηγύρι, στην Σκύρο, ένα νησί που θα επισκεφτώ σύντομα, και ήδη στα μηνύματα μου έχετε γράψει και τα φέρνες μαγαζιά. Όλοι λοιπόν μου λένε για τη Σκύρο ότι έχει την τέλεια γαριδομακαρονάδα ή αστακομακαρονάδα ή και τα δύο. Αυτό το μπερδεύω, αλλά κάτι με μακαρονάδα, και πολύ φημισμένη για το φαγητό της. Το λέω για να μπείτε και μετά στην πορεία να στείλετε πολλά μηνύματα για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στον 104,6 My Radio και δεν σταματούν ποτέ. Επιστρέφω σε λίγο, έρχονται μαζί και οι επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα μας.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αυτά είναι, το αγαπώ. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα. Αυτά απολαμβάνουμε πάντα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Γιορτάζει ο Μαχάριος σήμερα και η Μακαρούλα και η Μαχάρη. Να πάνε όλα καλά και το Σαββατοκύριακο και να είναι ωραίο. Δευτέρα μπαίνει ένας ανάδρομος. Αυτό το λίγο πριν και λίγο μετά πρώτες μέρες. Πάντα λίγο με κριτζάρι, πάντα λίγο με τρομάζει. Τα έμαθα σήμερα. Okay, έρχεται. Συζητάμε αλλά δεν υπογράφουμε. Συζητάμε αλλά δεν τα κλείνουμε. Συζητάμε αλλά τα τρενάρουμε. Λίγο τα καθυστερούμε. Ο Ιούλιος φέρνει καλύτερες ημέρες. Αυτό μου είπαν σήμερα οι έγκυρες αστρολογικές πηγές μου. Έρχεται και η Κατερίνα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, εδώ παρέα στο My Radio. Η πρώτη ώρα 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Εκουαδόρ και ακτή Ελεφαντος του έγραψαν ιστορία εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 10. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Γαλλία και η Σενεγάλη κοντράρεται με το Ιράκ. Περισσότεροι από 800.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού μετά τη νίκη με 3-0 επί της Τσεχίας και την πρώτη θέση στον όμιλο. Συγκινητική ήταν η επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε ξανά με την εθνική ομάδα έπειτα από 980 ημέρες και ξέσπασε σε δάκρυα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σκωτία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Με τον Γιώργο Ντόσκα στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Την Κυριακή με το Βήμα Β. Blue Mind Theory, το παγκόσμιο φαινόμενο που θα απογειώσει τις διακοπές μας. Γυμναστική στο νερό, η hot fitness στάση και Βελίκα Καραβάλτσιου. Η ζωή της εκτός πλατό και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μαζί Βι Μαγκαζίνο, Summer Issue, ένα συλλεκτικό τεύχος γεμάτο καλοκαίρι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαμιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαρμαντώσουνε!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κόριτσια, το και non-binary, άμα ξεκινάμε με σαρδάμ από το χαιρετισμό, καταλαβαίνετε πως πάει η κατάσταση. Καλώς ήρθατε στη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουντ, με Χάρη Χρονόπουλο Καπετανέο και Κατερίνα Ζαρύφη ή στα μικρόφωνα. Τι μου κάνετε αγάπη μου, πώς μου είστε? Σήμερα μια μέρα καυσονική θα τη χαρακτήριζα, τουλάχιστον εγώ έτσι τη νιώθα, αλλά και σήμερα και μια μέρα ιστορική. Το λέω γιατί σήμερα ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας εις τον Μποτζόρνο. Once and for all. Τι εννοώ? Μία και έξω δεν είναι. Δηλαδή δεν θα μας ξαναδείτε από Σεπτέμβρη που λέει ο λόγος. Ολοκληρώνονται οι εργασίες. Κύκλοι είναι αυτοί, παιδιά. Ανοίγουν, κλείνουν, ολοκληρώνονται. Κάποιοι μένουν ημιτελείς. Πάντως τα νέα αυτά έχουν να γράψουν σήμερα. Το λέω γιατί παίζουμε παντού, είμαστε παντού και είναι λογικό. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που στείλατε μηνύματα και γενικότερα σε όλους εσάς που αυτή η ολοκλήρωση της συνεργασίας, της εργασίας και γενικότερα της καταστάσεως σας έφερε σε μια έτσι συγκινησιακή κατάσταση. Κουκουρούκου, ε! Τι να κάνουμε, κουκουρούκου, τα κρατάμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι καινούριο. Θέλω να πω ότι θέλω να μιλήσω για την Carrier. Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως οργανισμούς παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει από το 1902, όταν ο Willis, ακούστε, εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από ένα αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες ψύξης και εξαρισμού σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις Carrier λοιπόν συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Να σας πω ότι υπάρχουν 100 χρόνια λοιπόν ιστορίας και να σας πω ότι το πρόβλημα καύσωνας, υγρασία, υδρότας που ο Willis Carrier έρχεται σαν μάγος να κάνει τα μαγικά του και να φέρει το ιδανικό κλίμα στο σπίτι. Από 9.000 μέχρι 24.000 BTU είναι οι συσκευές. Διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση, πιστοποίηση, Eurovent. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Carrier είναι η λύση σας για φέτος το καλοκαίρι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Πάντως καταλαβαίνετε ότι και με 7,1-7,5 και όλο αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, με έναν κόσμο που φλέγεται, μία κατάσταση στη Γαλλία με 47 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι και το σύμπαν ενεργειακά στο λέει. Δεν βαδίζομαι σωστά. Δεν το λέω ψέκα style, το λέω ενεργειακά style. Δηλαδή μπαίνεις και κοιτάς γενικά και τις ειδήσεις και αυτά. Και πραγματικά δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή η χαρούμενη είδηση της ημέρας είναι ότι ένας ηλικιωμένος έδωσε τη δική του σύνταξη των οπολών του και όλα αυτά για να πάρει ασθενοφόρο στη ναύπακτο, αν δεν κάνω λάθος, στο ναύπλιο, συγχωρέστε με για την περιοχή αν κάνω λάθος, δεν θέλω να ούτε να μην πω την περιοχή του ανθρώπου ούτε να πω κάτι κακό, αλλά γενικότερα όπου και αν το πήρε αυτός ο ηλικιωμένος, και μπράβο του παπουλέτο μου γλυκό και συγχαρητήρια. Βλέπεις τώρα, κανονικά η χαρούμενη είδηση θα ήταν ότι να, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι γίναν πλησιότεροι, ας πούμε. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Να, και άσχημη άλλη είδηση. Σου λέει ο Elon Musk 10 μέρες έμεινε τρισεκατομμυριούχος. Τώρα έγινε πάλι δισεκατομμυριούχος. Πράγματα που σε διαλύουν και ψυχολογικά, ας πούμε, και ναούμε, καπερναούμε, που λέει και ο φίλος μου Άρης. Τι να πω, αδέρφια, τι να πω. Έτσι, ένα γενικό σχολιασμό κάνουμε, γιατί και εμάς μας έχει έρθει αυτή η ζαλούρα. Να προσέχετε καλά τους εαυτούς σας. Αυτό έχω να πω εγώ, γιατί ενεργειακά βλέπετε και 30 του μήνα έχει και μια πανσελινάρα. Μην ρωτάτε αν με πιάνει. Δηλαδή, τι έχει μείνει να μου πιάσει. Τι έχει μείνει να μου πιάσει η ριβάδα. Επειδή βλέπετε ότι οι θερμοκρασίες αρχίζουν και βαράνε δυνατά κόκκινα, να σας πω τουλάχιστον να μην έχετε την ενόχληση από τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει όσο και 3 φορές το βάρος του. Σε αίμα. Όχι όμως το δικό σου αίμα. Όχι. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma. Πάμε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μας γυρίσει εντελώς το μπατάκι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

Σήμερα 26 του μήνα και είμαστε εδώ στον 104,6. My Radio της Ζαρίφης, το πανηγύρι τρελόντ. Αδερφέ μου, 26 του μήνα σήμερα. Για να δούμε πού να, ας πούμε, πούμε βοήθεια Παναγιά. Σήμερα 26 του μήνα και στο εορτολόγιο, στο λέει ξεκάθαρα, είναι του Μακαρίου. Μακάριος, αμακάρις, είναι του Αγίου Μακαρίου, παιδιά, του μάρτυρα σήμερα. Μακαρίτσα, μακάρο, μακαρία, μακαρούλα. Τι μακαρούλα. Τώρα και να σε λένε και μακαρία και μακαρίτσα και μακαρίτσα, δηλαδή δεν ξέρω. Αν σε χώνευαν και σένα οι γονείς σου πολύ, θα μου πεις, okay, ναι. Ο Μακάριος, ο Μακάρης και ο Μακαράς γιορτάζει σήμερα. Υπάρχουν, ρε παιδιά, περιπτώσεις που έχουν βαφτιστεί έτσι άνθρωποι. Δηλαδή, είδε ένας γονιός, τι είναι σήμερα που γεννήθηκε το παιδί, 26 Ιουνίου, μπορείτε να το βγάλουμε μακαρίτσα, θες να την πούμε μακαρούλα. Και δεν την βγάζετε μακαρόν, που είναι και πιο γλυκό, γιατί το μακαρίτσα πάει προ... δηλαδή, λίγο να είσαι μακαρίτσα. Βλάχη. Και βλάχα ή όπως είμαι εγώ αρβανίτσα, το μακαρίτσα είναι ένα τσικ δρόμος. Επίσης σήμερα, κυρίες και κύριοι, παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης και διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Δύο πράγματα που παγκοσμίως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν εξαλειφθεί και γιορτάζονται. Μη σας πω ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη μας φάση και με τη χρήση των ναρκωτικών και με τη φάση των βασανιστήριων. Εν έτη 2026 όλα αυτά. Αν δείτε ποτέ από τη Διεθνής Αμνηστία αναλύσεις σε σχέση, καλά, με τα ναρκωτικά, δεν θέλω να σας αναφέρω τι γίνεται. Τα βλέπουμε από έρευνες, τα βιώνουμε καθημερινά και τα βιώνουμε όλο και περισσότερο σε μικρή ηλικία. Αν είστε άνθρωπος που έχετε στο περιβάλλον σας χρήστη, ψαχτείτε παντού. Ψαχτείτε παντού για τη βοήθεια. Το λέω γιατί το έχω περάσει στο περιβάλλον μου και ξέρω ότι αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε πάντα είναι το λάθος. Πάρτε τη βοήθεια ειδικού. Όσο για τα βασανιστήρια, πρέπει να δείτε μια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για να καταλάβετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω επίσης, κυρίες και κύριοι μου, ότι θέλω έτσι λίγο να αλλάξω το κλίμα τώρα. Να πάμε αλλού, γιατί δεν θα αντέξουμε. Εντάξει, τώρα πολύ ζέστη για να τα πιάσουμε αυτά τα θέματα. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν θα πρέπει να μας επηρεάζουν. Λοιπόν, αν μας επηρεάζουν, θέλω να σας πω ότι για 29 του μήνα μην κανονίστε τίποτα. Θα πάμε βουνό και για τη δροσιά, αλλά και για να απολαύσουμε το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού στο πιο ιδηλιακό σημείο της Αθήνας, στο Regency Casino Montparnasse, παρακαλώ. Δευτέρα 29 Ιουνίου ανοίγει ο κήπος του εστιατορίου 1055. Καλύτερη αφορμή λοιπόν για να απολαύσουμε την πανσέλινο της φράουλας από ψηλά δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω τέτοια βραδιά να την βγάλουμε μόνο με φράουλες. Λοιπόν, για το opening του κήπου του 1055 έχει ετοιμάσει ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα που θα σας ανεβάσει ψηλά. Premium cocktail, signature γεύσεις από του σεφ του εστιατορίου, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, ένα μοναδικό full moon live με τους Vanilla Swing. Καλά, πού να τρέξεις αλλού για να σε ελληνιαστείς. Πάω λοιπόν τώρα να κάνω κράτηση κι εγώ. Βραδιά στο πιο δροσερό κήπο της πόλης, στα 1055 μέτρα ψηλά, με το φεγγάρι στα χέρια μας. Τέτοια ευκαιρία δεν τη χάνεις. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.

0: πάμε την πρώτη μας ώρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Το λέω γιατί, εντάξει, πρέπει να ετοιμάζομαι και εγώ σήμερα, ετοιμάζω ψυχολογικά για την Παρασκευή μου στο θέατρο Άλσος. Να έχω και κάτι χαρμόσυνο. Πολλές ολοκληρώσεις σήμερα, πολλές ολοκληρώσεις. Έτσι είναι όμως αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ολοκληρώνουμε. Να ολοκληρώνουμε τις δουλειές που μας έχουν βάλει. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio και θα είμαστε μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Πολλά θα γίνουν, πολλά θα συμβούν, αγαπημένοι μου. Αν συμβαίνουν πολλά όμως και κατά τη διάρκεια της μέρας σας, να μην ξεχνάτε το Dextro Light Plus. Είτε lemon, είτε orange, είτε raspberry. Καταπληκτικές γεύσεις. Γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου. Ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί, όπως έχει κάνει εμένα τώρα. Το Dextro Light Plus, λοιπόν, με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Να, αυτό θα πιω εγώ τώρα. Έχω μπουκαλίτο με νερό, βεβαίως. Μέσα στο νεράκι, λοιπόν, ανακαλύπτεις τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και γνωρίζεις και τις υπόλοιπες απολευτικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Τέλος η πρώτη ώρα και ερχόμαστε με τη δεύτερη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστινιά της για τον έρωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
10: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
11: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Πάντως, αν σήμερα, κυρίες και κύριοι μου, είχαμε soundtrack, είναι το «Φυσάει βοριάς από το νοτιά και όλα τα φέρνει μέσα». Διότι έχει πιάσει πάλι, σου λέει, το Μελτέμι και καλώς ήρθατε ανεμοδαρμένα ύψη μου και φυσάει πολύ έξω. Φυσάει πάρα πολύ. Έρε στο άλσο σήμερα, δροσιές. Αυτό είναι, λέει, που μας σώζει και δεν έχουμε και τα 45-47. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά μας έχει πάει. Έλα, μη μου γκρινιάζεις με το 33, κούκλε μου. Μην μου γκρινιάζει με το 33, που άλλες χρονιές τέτοιες, άστο να πάει τώρα. Αν μας πάει και ο Ιούλιος έτσι, ούτε του παπά, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πανηγυριού της Ζαρίφης, το πανηγύρι στον 104,6 My Radio. Ωραίοι, ευηδείς και προσίγοροι εδώ κάνουμε τη δουλίτσα μας. Σε μια φασούλα έτσι λίγο κάπως, με μουντιάλια, με όλα αυτά να τρέχουν. Δεν ξέρω τι γίνεται εντωμεταξύ με τα μουντιάλια. Νομίζω εχθές είναι που έχασε η, πώς το λένε, η Γερμανία. Η Γερμανία έχασε εχθές και πάθατε λίγο τρελά. Νομίζω ότι ήταν από το Εκουαδόρ εντωμεταξύ. Προσπαθώ τώρα, θα μπω τώρα που τελείωσα και το μποτσόρνο, τώρα που είμαστε σε τέτοια φάση, να ξέρετε, θα μπω σε πολύ μουντιαλική κατάσταση. Να αρχίσουν και κανονικές οι κόντρες, να ξέρουμε πού βαδίζομαι. Γυναίκα πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων. Γιατί, όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Μιλάμε ότι είναι φουλ σεξιστικό. Μου λέει κατά τα άλλα γυναίκα βλέπεις μουντιαλ. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Λοιπόν, άκου τώρα. Γαλλία και Νορβηγία, λέει, δίνουν μάχη για την πρωτιά. Ισπανία, Ουρουγουάη και Αίγυπτος, Ιράν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας. Α, αυτοί είναι δηλαδή που παίζουν σήμερα. Μπομπομπομπο. Κλείδωσαν ακόμα 3 ζευγάρια στο νοκάουτ του Μουντιάλ. Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία. Στηρίζω Τζαπάν μέχρι ιδέες. Δεν σας το παγώ. Εθνική αργία στο Εκουαδόρ για την ιστορική πρόκληση στο νοκάουτ του Μουντιάλ. Λίγησαν οι πρωταγωνιστές μετά την ανατροπή. Δηλαδή, ήρθε που κάνανε και το Μουντιάλ, δώσανε και μία αργία, ε. Αν εμείς δεν πήγαμε, τέλος πάντων. Η Τουρκία ανοίξε την Αμερική. Αντίο με ψηλά το κεφάλι, λέει, οι γείτονες στους 32 Αμερικανοί. Α, γιατί όμως το 3-2 κέρδισε. Να, αυτά τώρα με τους κανόνες, αυτά δεν τα θέλω καθόλου. Δεν τα θέλω, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα νοκάω. Τέλος πάντων, εσείς που καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Έχει όμως παιχνιδάκια. Έλα, γουστάρω. Καλύτερα να ασχολούμαστε με Κίνα και με τούτα παρά να ασχολούμαστε με άλλα. Και βέβαια με τρελαίνει που και φέτος όλο το γήπεδο με το που παίζει η Ιαπωνία γίνεται γυαλί. Πάλι έχουν γίνει viral οι Ιάπωνες φίλαθλοι που με το που φεύγουν καθαρίζουν το γήπεδο. Γιατί αυτοί είναι, παιδάκι μου, οι Ιάπωνες. Είναι superior. Τους λατρεύω, τους αγαπώ. Συγγνώμη κιόλας. Εσύ, και κλείνοντας, για να πάμε έτσι λίγο να μουσικωθούμε, εσείς πιάσατε κανένα λαγοκέφαλο?

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

και οι πανελλαδικές. Όχι, όχι, μη χαίρεσαι, μη χαίρεσαι, αδερφέ, εκεί έξω. Όχι, τέλος για πάντα. Αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα θα μείνει για καιρό σε αυτή εδώ τη χώρα. Τώρα επειδή τα αλλάξανε και λένε το μη, δεν ξέρω εγώ, κατευθύνσεις, πώς τα λένε τώρα. Η τρίτη δέσμη είναι η τρίτη δέσμη. Πέσανε, λέει, μέχρι 50% οι βάσεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, γούσταρα, γιατί έβλεπα έτσι τα παιδιά που ουσιαστικά ήταν οι αριστούχοι. Αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είδα αυτό που λέμε φυσιολογικά ωραία παιδιά της εποχής τους, που κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Και μπράβο, και μπράβο. Παιδιά δηλαδή που, γιατί στην εποχή μας υπήρχε αυτός ο ρατσισμός, ξέρεις, το παιδί, το καλό, το μαθητή, που είσαι φυτό, δεν είσαι φυτό, τέλος πάντων, ας μην ανοίξω το στοματάκι μου και εκεί και για εκεί. Και βέβαια, λέει, έχει συμβεί τώρα ένα φαινόμενο. Το λέω και σε εσάς που είστε γονεί εκεί έξω. Ζήτησαν, λέει, 7.000 επαναξιολογήσεις γραπτών. Στην έκθεση κυρίως. Γιατί σου λέει, στην έκθεση έβλεπες, ο ένας εξεταστή έβαζε, ξέρω εγώ, 90 βαθμό. Πες το ανώτερο. Ο άλλος έβαζε 50 βαθμό, τον κατώτερο. Και σου λέει, τι στα κομμάτια. Στην ίδια έκθεση ο ένας τη διάβασε και είπε μπο, μπο, μπο, μπο, έχω τον επόμενο Παπαδιαμάντη, και ο άλλος είπε μπο, μπο, μπο, μπο, δεν πάει να γράψει τραπ καλύτερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μπέρδεμα αυτό το πράγμα. Και για τα παιδιά και για τους γονιούς και για όλα. Να τα αλλάζαμε αυτό το σύστημα των πανελλαδικών, ε. Τι ωραία που θα ήταν. Υπάρχει, σου λέει, ένα σύστημα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Νομίζω στη Φιλανδία είναι, που όλοι ουσιαστικά μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε πανεπιστήμια. Δεν ξέρω τον τρόπο, μη σας λέω τώρα και μπαλαφάρες. Αλλά αν την πρώτη χρονιά πρέπει να έχεις περάσει σίγουρα την πλειοψηφία των μαθημάτων για να παραμείνεις στη σχολή και να παραμείνεις ουσιαστικά στο τμήμα που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή πιο επικοδομητικά πράγματα, κατάλαβες. Δηλαδή μην πας τώρα με συνδυαστική παπαγαλία να μπεις στο πανεπιστήμιο. Με πιάνεις. Με πιάνεις. Τέλος πάντων, με πιάνεις. Δεν με πιάνεις, φάει τη φάση της πανελλαδικής τώρα και μην μιλάς καθόλου. Μην μιλάς καθόλου. Τι να κάνουμε, αγαπημένοι μου. Σε αυτά έχουμε μείνει. Αυτά ξέρουμε. Και αυτά βλέπω να συνεχίσουμε να έχουμε τώρα. Έλα να σε πάω λίγο βόλτα με την Πανσελινάρα. Κάτω από την Πανσελινό μου. Φέτος η Πανσέλινος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτζεν, σε καζίνο Μομπαρνές και στο εστιατόριο 1055, που ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μία ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεπ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου λοιπόν, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθα, στο εστιατόριο 1055, μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο και σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055, ρυθμίσεις της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λίγο πριν το μαζέψουμε το μαγαζάκι εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ, κάνουμε παρέα και σήμερα εδώ στην καυτή πόλη της Αθήνας. Καυτή η πόλη της Αθήνας και καυτά όλα, κυρίες και κύριοι μου. Σου λέει, μπαίνουν όλοι μέσα σε αυτή την εφαρμογή το πόσο κάνει, πόσο κάνει, και τι λεφτά έχουν γλιτώσει, σου λέει άλλο πράγμα. Στα προϊόντα, 23 λεπτά κτλ. Γιατί στη βενζίνη, από ό,τι φαίνεται, δεν γλιτώνεις πάρα πολλά. Γιατί τι γίνεται τώρα? Κάθε προϊόν μπορεί να είναι φθηνότερο σε άλλο σούπερ μάρκετ. Οπότε εσύ το παίρνεις μπάλα με το αυτοκίνητο και πηγαίνει τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ σε 10 διαφορετικά σημεία να πάρεις τα πιο φθηνά προϊόντα. Βέβαια, η βενζίνη. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Βασικά, μήπως να κάνουμε κι εμείς μία δική μας εφαρμογή που να λέει πότε θα πέσει, πότε θα πέσει. Και το λέω γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχω την αντίληψη του τι συμβαίνει στα ράφια. Δεν ξέρω οι πολιτικοί αν την έχουν. Με έχει πιάσει το βαρύ πολιτικό σήμερα. Γιατί πήγα στο σούπερ μάρκετ, κατάλαβες τι γίνεται? Ήρθα τώρα να κάνω κι εγώ εκπομπή πριν έχω πάει στο σούπερ μάρκετ. Μου είχε έρθει δηλαδή το σφοντιλέισον. Η σφοντίλα μου είχε έρθει και μετά έρχομαι εδώ πέρα να καταλάβω γιατί γίνομαι. Είναι η ζωή που σε κάνει. Αυτό, ναι. Το πότε θα πέσει, δεν ξέρω. Θυμάμαι τη μάνα μου παλιότερα που έλεγε: καλέ, εμείς με ένα χιλιάρικο πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ τραχπέσει και πνά, παίρναμε τρεις σακούλες. Τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με ένα 50 ευρώ τα παίρνεις και στο χέρι τα πράγματα. Δεν θέλει και καλαθάκι. Βαστάτε γερά, αδέρφια, βαστάτε γερά, γιατί βλέπετε, τα πράγματα είναι μόνο ανατροπές. Και το λέω γιατί και εμείς, όπως βλέπετε στην τηλεόραση, μπαίνουμε έτσι σε μια, θα την έλεγα, περίεργη, μνημονιακή θα την έλεγα κατάσταση, και γενικότερα το πράγμα πάει λίγο τρέκλα μέκλα. Χαμογελάστε, σφίξτε τις καρδιές σας και τα πορτοφόλια σας και πάμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σαφάρι που λέγεται καθημερινότητα. Έτσι είναι, αγάπη μου, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω και σένα εκεί έξω, καταλαβαίνω και εμένα εδώ μέσα, γιατί το καζάνι είναι ένα και γύρω γύρω γυρίζουμε όλοι σε ίδιο καζάνι. Γύρω γύρω γυρίζουμε όλοι. Άλλοι κάπως καλύτερα, άλλοι ακόμα πιο δύσκολα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πραγματικά μπορώ δηλαδή στις οικογένειες που παλεύουν με βασικούς μισθούς και έχουν και δύο παιδιά. Αλήθεια, αν υπάρχουν σούπερμαν στην καθημερινότητα, δεν είναι ο κύριος που φορώ για την πλατφόρμα με το κόκκινο βρακί από πάνω, είστε εσείς. Και το λέω με πάσα και καθαρή ειλικρίνεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να ζήσουμε summer days τώρα. Πάμε να ζήσουμε summer days. Θέλω να σας πω ότι φέτος το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλ φάση. 40 ημέρες λοιπόν όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για ενώ μαρκάρισμα στα κέρδη. Να σας πω ότι έχουν special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνουν την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό. Goal in one. Goal in one. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1000-365.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και για σήμερα αυτό ήταν το πανηγυράκι. Βλέπετε, σήμερα ήταν multi-κούτι. Multi-κούτι η κατάσταση. Κούτι-μούτι. Μούτι-μούτι η κατάσταση. Παρασκευή 26 του μήνα. Το μαζεύω το μαγαζί και φεύγω τρέχοντας για το θέατρο Άλσος. Πρέπει την άλλη εβδομάδα να σας δώσω προσκλήσεις. Το ξέρω, επειδή γίνεται χαμός και ξέρω πόσο πολύ θέλετε να έρθετε. Μου τα στέλνετε στα Instagram κτλ. Εννοείται ότι θα φροντίσω και για σας. Μέχρι όσο είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio, γιατί μετά ολοκληρώνουμε την πορεία μας σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, θα προσπαθούμε να σας έχουμε τα καλύτερα και ως πανηγύρι και ως 104,6 My Radio, μέχρι να γίνουμε ανάμνηση. Ή τώρα πια είσαι ανάμνηση, παλιά κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι. Ζεσταίνω και τη φωνούλα μου, γιατί ξέρετε, στο άλλο σας πάει το τραγούδι γόνα. Λοιπόν, από Δευτέρα σε τάκι με Χάρη Χρονόπουλο. Δεν μας βρήκαν και λίγα αυτή την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε λίγο έτσι κουνιοτραμπαλισμένοι. Αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω, βλέποντας τη σημερινή ειδησιογραφία, εδώ σαν πανηγύρι το λέω, επειδή η βία πια στην καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα χτυπάει κόκκινο, ηρεμήστε, μην ξεσπάτε τα νεύρα σας ή αυτό που σε εσάς σας φταίει, σε άλλους ανθρώπους που δεν φταίνε τίποτα. Καλά, δεν συζητώ το κομμάτι, παιδιά. Κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν, γιατί αν είσαι εσύ ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, θα ευχαριστείς και τους γύρω σου. Αυτό ξέρω, αυτό καταλαβαίνω, αυτό μου μάθανε και αυτό σου λέω. Φιλάκια ρουφιχτά!

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά Summer Vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερό το σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

Έφτασε και αυτή η Παρασκευή, πότε πέρασε ολόκληρη εβδομάδα, χαμπάρι δεν πήραμε νομίζω. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Παρασκευή λοιπόν, 26 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο, σιγά σιγά φεύγει αυτός ο μήνας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε περνάει σιγά σιγά έτσι, το 1 τρίτο έχει φύγει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: αυτό νομίζω είναι που θέλουμε να ακούσουμε όλοι. Είμαι εδώ για σένα, να έχουμε έναν άνθρωπο να είναι εδώ για μας ή να είμαστε εμείς αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όχι, Θοδωρής Φέρης είναι αυτός. Throwback αγαπημένο, εδώ τον ακούσαμε εμείς. My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και γενικά είχαμε πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Οπότε νομίζω θα τρέχουμε να βρούμε παραλία να δροσιστούμε. Αλλά πριν πάμε σε οποιαδήποτε παραλία, ας δούμε λίγο και τις ακατάλληλες έτσι στην Αττική, γιατί είπαμε τις τελευταίες εβδομάδες πολλά έχουν βγει και πολλά έχουμε ακούσει. Πριν ξεκινήσετε λοιπόν έτσι την εκδρομή σας, είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή, είτε και τις δύο ημέρες, ρίξτε μια ματιά. Break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.

0: Βάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το λιθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα throwback αγαπημένα σου, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η Παρασκευή, να έχετε κανονίσει πολύ ωραία πράγματα και για σήμερα το βράδυ και για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Είπαμε, το ημερολόγιο γράφει 26 Ιουνίου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και νομίζω πως η Αθήνα έχει αρχίσει έτσι να αδειάζει και κάπως βρίσκεις μια θέση πάρκινγκ σε λιγότερη ώρα τουλάχιστον από όσοι χρειαζόσουν πριν από λίγο καιρό. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω και φτου φτου μη το ματιάσω, γιατί ακόμα έχουμε καιρό που θα είμαστε οι περισσότεροι νομίζω στην Αθήνα και είναι ένα από τα θέματα που πάντα μας καίει και που πάντα μας ανησυχεί. Για να δούμε τι θα γίνει, ας ελπίσουμε να μην είναι όντως έτσι τα πράγματα. Στα δικά μας τώρα έρχεται η Βιαδάμου με Σταβέντο και Ξελογιάστρα.

0: διαστήσει.
1: Και την έκτη αίσθηση και γενικά την διέστηση νομίζω ότι την έχουν όλες οι γυναίκες και μην το πάρετε για σεξιστικό σχόλιο, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, κάποια πράγματα ισχύουν είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε γενικά σε μερίδες ανθρώπων. Χριστίνα Κολέτσα, throwback αγαπημένο, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6, παίζει λοιπόν τα δικά σου, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και τις καλησπέρες μου έτσι και λίγο πιο βόρεια προς Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσάκια, από οπουδήποτε μπορεί να μας ακούτε και ιδιαίτερα στο Μακεδονία, ξέρετε εσείς. Και φυσικά να πω ότι μπορείτε να μου στέλνετε και τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας φυσικά και ό,τι άλλο θέλετε στο Viber στο 698-104-1046.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Αυτό το βράδυ της Παρασκευής μας, 26 Ιουνίου. Και ακόμα είμαστε νομίζω στις μεγάλες ημέρες του Ιουνίου. Να, πριν από λίγο άρχισε να νυχτώνει. Και τι ωραία είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε και λίγο παραπάνω τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Βέβαια την τόση ζέστη ίσως να μην τη θέλαμε πάνω από το κεφάλι μας, αλλά τι να κάνουμε που αυτά πάνε και κάπως μαζί. Τουλάχιστον μαζεύουμε βιταμίνη D. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου θα είναι άκρος ερωτικό για δύο ζώδια. Και ο πρώτος είναι ο Λέων, που θα έχει έντονο φλερτ, αυξημένη γοητεία και πιθανότητα για μια νέα γνωριμία και να εξελιχθεί και γρήγορα αυτή η νέα γνωριμία. Και Σκορπιοί, θα έχετε πάθος, δυνατές συγκινήσεις και πιθανή επιστροφή προσώπου από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά μπορεί και να γίνει, να το έχετε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατερίνα Ιώλιου και λογαριασμός έρχεται αμέσως τώρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Throwback αγαπημένο από Νίκο Βέρτη. Εδώ φυσικά το ακούσαμε στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή και νομίζω το λέω και με μια μεγαλύτερη έτσι χαρά, ευχαρίστηση, αισιοδοξία, γιατί ήταν λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Άλλο που έφυγε έτσι νεράκι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω τώρα 5 λόγους που οι περισσότεροι αρχίζουν να εγκαταλείπουν τα dating apps, και ήταν καιρός νομίζω να γίνει και αυτό. Ο πρώτος είναι γιατί υπάρχουν ατελείωτες επιλογές και δυσκολεύει έτσι τη δέσμευση. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν προϊόντα και η αλήθεια είναι αυτή. Οι εφαρμογές είναι σχεδιασμένες να σε κρατούν μέσα, οπότε κάπως ξεχνάς και την επαφή στον έξω κόσμο. Είναι ένα πλήγμα, ας πούμε, στην αυτοεκτίμηση, γιατί η απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια και απογοήτευση, και υπάρχουν φυσικά και συχνές παρενοχλήσεις. Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ότι τα dating apps μπορούν να λειτουργήσουν, αρκεί να είναι ένα εργαλείο γνωριμιών και όχι η μοναδική επιλογή. Τώρα βέβαια που είναι και καλοκαίρι, εγώ θα πρότεινα να αφήσουμε και λίγο τα κινητά στην άκρη και όντως να επιδιώξουμε την face-to-face επαφή, γιατί εκεί όντως καταλαβαίνεις και πολλά περισσότερα. Και κάπως έτσι θα πάω και σε ένα σύντομο break και θα επανέλθω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Είναι Παρασκευή, είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ήξερες ότι το καλύτερο πράγμα για το νευρικό σου σύστημα μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος? Και το χειρότερο πράγμα επίσης μπορεί να είναι επίσης ένας άλλος άνθρωπος. Η επιστήμη δείχνει ότι οι σχέσεις μας επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα και ο εγκέφαλός μας στο στρες. Γι' αυτό εγώ θα πω, αξίζει να επιλέγουμε όσο είναι δυνατόν ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια, αποδοχή και ηρεμία

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ελπίζω εσείς να μην κάνετε τέτοια λάθη και να κρατάτε έτσι τους έρωτες που αξίζουν κοντά σας και να τους ζείτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νίκος Μακρόπουλος, εδώ τον ακούσαμε. Throwback αγαπημένο. My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το βράδυ. Εμείς δίνουμε ραντεβού τώρα από Δευτέρα στις 8. Σας περιμένω φυσικά εδώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ελπίζω να κάνετε ό,τι θέλετε αυτό το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο φυσικά τρόπο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Top επιτυχίες.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση. Η πρώτη

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και πάμε βόλτα στη δική μας Roxy Disco Tech Tech Tech.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: Νίκος Σουλιώτης.
4: DJ Mix.
2: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
5: Ανεβάστε την ένταση.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Κρύψα το μέλλον, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Meets.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο,
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.
4: Τα μάτια μόνο να κοιτάτε, παιδιά. Γιατί τα μάτια δεν λένε ψέματα ποτέ.